0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως και το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα, φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση, καθώς το μέτρο λύγει σήμερα. Στο Τελαβίβ υπογράφεται εντός της ημέρας η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκειες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, ενώ σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ιορδανία δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου εμβρίου που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις δύο βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έβριμα. Μία Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες και...»
2: Χανίων.
3: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Δέχθηκε επίθεση από 4 στην Αργυρούπολη.
2: Ναι.
1: Αργά χθες το βράδυ, μια μισή ώρα τη νύχτα, ας πούμε.
2: Αχα.
1: Που πήγαν να τον βάλουν με τη βία, λέει, σε ένα αυτοκίνητο. Κατάφερε να ξεφύγει, τον πυροβόλησαν ένας από τους δράστες στον νόμο και πήγε στο νοσοκομείο. Πώς ακούγεται?
2: Δεν μου ακούγεται καλό.
1: Ούτε εμένα.
2: Δεν μου ακούγεται καλό.
1: Γι' αυτό έπια μια γουλιά καφέ.
2: Ναι, πολύ ωραία. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Επειδή είχαμε, λέει, μια συζήτηση με φίλους χθες για τον προσωπικό αριθμό.
1: Ναι.
2: Όλα καλά, τον βγάλαμε. Κανείς δεν το θυμάται. Κακός. Εσείς τον έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ? Δεν έτυχε σε κανένα από τους φίλους μου να τους τον ζητήσουν. Αυτό ήταν για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Για να αντικαταστήσει όλους τους άλλους θεωρητικά. Αυτή ήταν
1: ακόμα είναι σε φάση. Πώς το λένε?
2: Ναι, μπράβο.
1: Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτός ο κύκλος που θα γινόταν.
2: Ναι.
1: Αναγράφεται βεβαίως την ταυτότητά σας. Δεν αναγράφεται? Αστυνομική.
2: Άμα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Καινούργια εννοώ.
2: Εγώ που έβγαλα καινούργια, αλλά έβγαλα πριν τον προσωμικό αριθμό. Και άρα δεν πρέπει να την αντικαταστήσω. Είναι κανονικά. Εν είδη διαβατήριου για ταξίδια σε έγκαινα, ας πούμε. Η ταυτότητά μου. Είναι καινούργιο τύπου, ρε παιδί μου.
1: Ολωνών,
2: αλλά,
1: καινούργια,
2: ναι, αλλά δεν έχει τον προσωπικό αριθμό ακόμα.
1: Ναι, εμένα τον έχει.
2: Εμένα δεν τον έχει.
1: Βιάστηκες.
2: Ναι, βιάστηκα. Πού να τα προλαβαίνω, όλα αυτά δεν τα προλαβαίνω.
1: Δεν θα τον έχει άμα δεν την αλλάξει.
2: Πάντως υποτίθεται ότι γι' αυτό φτιάχτηκε, για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Εγώ μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε κιόλας. Δεν είχα κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο ώστε να, ξέρεις, να χρειαστεί.
1: Κάνει μούτρα το δημόσιο.
2: Όχι, παιδί μου, δεν κάνω καμιά μούτρα.
1: Δεν θέλει πολλά με το δημόσιο.
2: Ναι.
1: Α, τελειώσαν και εκτός σήμερα, ε. Τελειώνουνε. Όχι ότι είχαν μείνει και πολλές, αλλά λέμε τώρα.
2: Λέει ότι δεν πήγαν πολύ καλά.
1: Να σου πω κάτι.
2: Έτσι λένε.
1: Από τις πρώτες δύο εβδομάδες που ξεκίνησαν οι εκτός, γιατί το ξέρω, πήγα στο μαγαζιά.
2: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι από διηγήσεις. Το μισό και πλέον μαγαζί ήταν νέα κολεξιόν, ας πούμε.
2: Αυτό το είδα κι εγώ.
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
2: Κάθε χρόνο γίνεται, ναι. Είναι το...
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν.
2: Πεπατημένοι.
1: Πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα.

0: τέλος πάντων, γιατί έχουν μπει στη ζωή μας οι ηλεκτρονικές αγορές. Υπάρχουν προσφορές πάρα πολλές σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπότε...
1: Και όχι μόνο, και σε φυσικά καταστήματα. Εγώ δηλαδή περνάω από ένα κατάστημα, ας πούμε, συμπτωματικά, κάθε μέρα από το αυτό. Εδώ και ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει μπαζάρ. Εδώ και ένα εφτάμηνο τώρα, έτσι. Δηλαδή, χαμηλές τιμές, δίνει τα όσα κομμάτια έχει, τα δίνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα κλείσει, δεν θα κλείσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Αλλά επί ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει εκπτώσεις επί της ουσίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που και οι ίδιοι οι έμποροι λένε ότι, ρε παιδιά, είναι too much. Είναι παρά είναι. Πρέπει να γίνονται με άλλον τρόπο.
0: Πρέπει να αλλάξει
1: θυμάστε,
0: όλο το...
1: Θυμάστε που λέγαμε και έχουμε βγάλει και εκπροσώπους από τον εμπορικό κόσμο που μας έλεγαν, ρε παιδί μου, στην Αμερική, ας πούμε, ή σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, πηγαίνεις κάπου, παίρνεις 90% έκπτωση, ας πούμε, σε ένα προϊόν, δεν είναι σε όλα, αλλά είναι μια φορά το χρόνο οι εκπτώσεις, για παράδειγμα. Και τότε γίνεται προσκύνημα. Οκ, okay, να το καταλάβω. Γιατί ξεστοκάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν εδώ. Έχει γίνει περίπου εθιμικό δίκαιο. Ας πούμε, κάθε τόσο κάνουμε και μια προσφορές,
0: κάνει,
1: κάνουμε μια εκπτώση.
0: Εδώ έχουμε κάνει
1: μια...
0: την Black Friday 15 μέρες.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Και είναι και αυτό που λέει η Κατερίνα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου εγώ δέχομαι από συγκεκριμένα καταστήματα ή αλυσίδες, εν πάση περιπτώσει, κάθε τόσο για τα μέλη προσφορά 20%. Για τα μέλη 30%. Όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Να τα πάρω.
1: Απλά έχει χαθεί η έννοια των εκπτώσεων. Αυτό λέω.
0: Έχει αλλάξει όλο το σύστημα. Έχει αλλάξει και πρέπει να εξυγχρονιστεί γενικότερα.
1: Πρώτη φορά συμφωνούμε και μου τα λες. Δεν είναι πρώτη φορά που συμφωνώ.
0: Όχι, Διονύση, όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν.
1: Η Μελιά Μετσόβου χθες είχε το πιο δροσερό μέρος στην Ελλάδα. Όχι σήμερα. Τώρα. 12,1 έχει, μας λέει ο Γιώργος.
0: Ωραία.
1: Σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο Εθνών.
0: Ωραία.
1: Είναι η Μιλιά Μετσόβου 12,1, το Περτούλι Τρικάλων 12,5, η Βλάστη Κοζάνης 12,6, το Καρπενήσι Βουτύρο 13,2, η Βοβούσα Ιωαννίνων 13,3, το Νεοχώρι Χαλκιδικής 13,6, το Μαυρολιθάρι Φωκίδας 13,6 επίσης και 13,8 το Σέλι. Αυτές είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με το.
0: Λες, ρε παιδί μου.
1: Με το Μετεό. Το αστεροσκοπείο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Ότι πέφτουν δηλαδή οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, σου προκαλεί δέος γενικότερα, δηλαδή όσα διαβάζουμε και μαθαίνουμε για αυτό το σύστημα.
1: Σου προκαλεί δέος.
0: Δεν σου προκαλεί.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι και στο Διονυσόπουλο.
1: Πάμε να μας το πει ο Διονυσόπουλος, τα έχει μελετήσει και ξέρει. Δηλαδή, καταλαβαίνει και περισσότερα. Δηλαδή, λες εσύ τώρα θα έχει τον Μπαράκ MX. Τι είναι τον Μπαράκ MX?
0: Έλα, εντάξει τώρα, Μπαράκ MX.
1: Έλα, θα μάθουμε όλοι, θα παίζουμε τώρα. Έχουμε Spider, Μπαράκ MX και David Sling. Την τανάλια του Δαβίδ.
0: Δεν μιλάς ωραία. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
2: Σφενδόνη του Δαβίδ.
1: Σφενδόνη είναι αυτό.
0: Καλή Σφενδόνη.
2: Λοιπόν, είναι επ' ουσίας μιλάμε για Ισραηλινά οπτικά συστήματα. Αυτό είναι ο σκληρό πυρήνα που συγκεντρώνει το όλο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Οι σχετικές υπογραφές ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βεβαίως, και των δύο σημαντικότερων αμυντικών βιομηχανιών του Ισραήλ, είναι βιομηχανίες που έθεσαν τα θεμέλια για την υλοποίηση αυτού του σιδερένιου τόλου, θα υπογραφούν σήμερα. Είναι οι εταιρείες Ραφαέλ και Ισραήλ Aerospace Industry, έτσι για την ιστορία. Αφορούν την προμήθεια δύο πυροβαραχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βελληνικού David Sling. 10 πυροβαραχιών του συστήματος Spider, μεσαίο βελληνικός, και 6 εκ των ξεφτών επίσης, Barak MX, με τους αντίστοιχους πυράβλους. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μια τέταρτη, μια ακόμη, που αφορά την αγορά ραντάρ, που θα συμπληρώσουν, θα λέγαμε, τα συγκεκριμένα συστήματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, παίρνοντας αυτά, τα προηγούμενα που είχαμε έρχονται και πατσάρουν επάνω ή αχρηστεύονται? Ξέρω εγώ, τα Patriot που είχαμε, τα Hawk που έχουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο παλιό έχουμε, αχρηστεύονται? Όχι.
2: Ναι, θα παροπληθούν. Καταρχάς να πούμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα θα εγκαταστήσουν τα S300 της κατασκευής, πήραμε να σημειώσουμε.
1: Δεν λειτουργήσαν ποτέ.
2: Έχουν ζητήματα υποστήριξης και διαθεσιμότητας, είναι και παροχημένο το σύστημα. Είναι τα ρωσικά συστήματα OSA και TORMI-1, τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υποστήριξης και θεωρούνται και παροχημένα επίσης λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Το γαλλικό κατασκευή σύστημα Κροτάλ είναι ένα κινητό αεροπορικό σύστημα μικρού βεληνεκούς, βρίσκεται στην υπηρεσία των όπλων δυνάμεων εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Υπάρχει και το αμερικανικής κατασκευής σύστημα HAWK, γνωστό, παλιό, από το 1965 νομίζω ήταν τα πρώτα που παρέλαβε ο ελληνικός στρατός. Πάντως το συγκεκριμένο σύστημα, να σημειώσω ότι μπορεί να παραμείνει, υπάρχουν σκέψεις να παραμείνει εφόσον εξυγχρονιστεί, καθώς θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστο παρά την παλαιότητα που έχει. Και επίσης υπάρχουν και οι πύραυλοι Patriot. Είναι οι μόνοι που θα μείνουν επί της ουσίας στο βασικό κορμό της.
1: Αυτοί μπορούν να συνδυαστούν, γιατί οι Patriot έχουν και στο Ισραήλ, ξέρουν δηλαδή και έχουν την τεχνογνωσία της σύνδεσης αυτών των συστημάτων, έτσι δεν είναι?
2: Όλα θα συνδυαστούν. Γι' αυτό και λέγεται χαρακτηριστικά, λέμε μεν για σιδερένιο θόλο. Επί της ουσίας όμως, όπως βλέπετε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και γενικότερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κάνουν λόγο για σπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο η αντιβαλιστική άμυνα, η αεροπορική, η αντιδρόουν, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Είναι και η διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων. Είναι συστήματα ραντάρ, είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι διάφορα άλλα υποσυστήματα, να το πω έτσι, ένα δικτυοκεντρικό σύστημα εράμινας, έτσι το χαρακτηρίζουν.
1: Να σου πω, διάβαζα σε κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει από αυτούς που έλεγες πριν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από το Υπουργείο Άμυνας, ότι θα είμαστε οχυρωμένοι, λέει, μέχρι και για διαστημικό πόλεμο.
2: Έτσι είναι. Ετοιμάζονται οι προμήθειες, ήδη έχουν γίνει κάποιες από αυτές για την αγορά μικροδορυφόρων. Θα τεθούν γύρω από τη γη, να το πω έτσι. Δορυφόροι επικοινωνίας, δορυφόροι παρατήρησης, θα χρησιμοποιούν και στρατιωτικούς σκοπούς. Μικροδορυφόροι είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως είπαμε, που συνθέτει την ασπίδα του Αχιλλέα. Και όταν εννοούμε σύστημα, να αναφέρω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν τα αεροσκάφη, υπάρχουν τα πλοία. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες σε όλο το οικοσύστημα των ενόπλων δυνάμεων. Το πλοίο αντίστοιχα μπορεί να βλέπει και να μοιράζεται δεδομένα. Το επίγειο σύστημα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες που θα έρχονται από πολλές πηγές, ακόμα και από το κράνος του στρατιώτη. Θα έχει κάμερα που του μαχητή, όπως λέμε.
1: Και αυτό θα είναι συνδεδεμένο με το θόλο?
2: Όλα θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ
1: τους.
2: Δηλαδή, ο πιλότος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει αυτό το οποίο βλέπει ο στρατιώτης, έτσι, για να το θέσω σε μια βάση για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Ακόμα και από τα drones. Ακόμα και τα drones θα μπορούν να μεταφέρουν εικόνα στο θάλαμο επιχειρήσεων, στα αεροσκάφη που επιχειρούν, στα πλοία, οπουδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα. Επειδή είπες για τα drones και επειδή τα drones συχνά πυκνά, σχεδόν καθημερινά έχουμε και νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από τα drones τουρκικά. Και επειδή έχουμε διαβάσει όλοι το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, ότι ρίχνουν οι Ρώσοι ένα drone ή οι Ιρανοί και οι άλλοι εκτοξεύουν Patriot, το οποίο το drone μπορεί να κάνει 10.000 και το Patriot κάνει, ξέρω εγώ, 1.000.000. Που λέω λόγος, δεν ξέρω τα νούμερα, τα λέω σχηματικά. Θα έχουμε τώρα, θα είμαστε αναγκασμένοι να ρίχνουμε τέτοιους πυράβλους πανάκριβους, ας πούμε, για να αναχαιτήσουμε, ή θα έχουμε και άλλα συστήματα στο ενδιάμεσο?
2: Όχι, και οι άλλοι ρίχνουν. Γιατί ήδη αναπτύσσονται συστήματα αντιδρόν.
1: Αυτό θα κάνει η Ουκρανία κυρίως, ναι.
2: Όσο προχωράει μία τεχνολογία, τόσο προχωράει και η άλλη. Όσο δηλαδή προχωράει η τεχνολογία των drones, άλλο τόσο προχωράει και η τεχνολογία των αντι-drones. Αυτά πάνε μαζί συνήθως.
1: Σωστό είναι.
2: Ενδεικτικά να σημειώσουμε, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είναι το σύστημα Κένταυρος. Το σύστημα Κένταυρος είναι ένα σύστημα αντι-drones. Από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα θα αναπτυχθούν και άλλα. Και άλλα συστήματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
0: Είμαι απορίες.
1: Ναι. Γιατί λέει, ας πούμε, για το Κένταυρο, για το δικό μας σύστημα. Έτσι. Ναι. Δική μας πατέντα, ενδιαφέρονται και άλλοι να το αγοράσουν. Π.χ. η Βουλγαρία. Έχουμε αυτό.
2: Συνέργειες να...
1: Ωραία. Επειδή έρχεται. Αφού έχουμε αυτό, τότε γιατί ανεβαίνουν και απογειώνονται F-16, ας πούμε, για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα ντρόουν στα τουρκικά και δεν το κάνουμε με τον Κένταυρο? Γιατί ο Κένταυρος θα τα ρίξει, θα μου πεις.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Κάθε άλλο το drones να πούμε και άλλο το μη επανδρομένο αεροσκάφος. Να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
1: Ναι.
2: Όταν μιλάμε για drones, μιλάμε για μικρά drones που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν, ξέρω, κάποια κιλά εκρηκτικά, λέω τώρα σαν παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Το μη επανδρομένο αεροσκάφος.
1: Το UAV το λεγόμενο, ναι.
2: Ναι, ναι, θέλει άλλα.
0: Α, γιατί
2: άλλα
0: εγώ όλα αυτά τα λέω drones. Δεν είναι όλα.
1: Θέλει άλλα κόλπα, ναι. Ναι.
2: Οι περισσότεροι τα λένε όλα drones.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτά τα συστήματα, πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε, ωστόσο, γιατί
1: όταν. Να μην τα φανερώσουμε.
2: Ακριβώς, το φανερώνεις κιόλας. Καταλαβαίνει και ο αντίπαλος ότι ξέρεις τους κώδικές τους. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Ναι. Στο κομμάτι αυτό. Επίσης, όπως ξέρετε, δεν σηκώνουμε συνέχεια μαχητικά για να ανακαιτήσουμε μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη. Παραδείγματος χάρη, εμείς που παίρνουμε κάθε μέρα τον αριθμό των παραβιάσεων, παίρνουμε τις παραβιάσεις, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται ανακαίτηση. Συνήθως δεν γίνεται ανακαίτηση. Μόνο όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό, να το πω έτσι, πρόβλημα, όπως ήταν το προχθεσινό που πήγε το τουρκικό μη εμπαδρωμένο.
1: Στην Αλεξανδρούπολη,
2: ναι. Αλεξανδρούπολη, ναι. Τέλεια. Ναι. Πήγε να φωτογραφίσει, προφανώς για να φωτογραφίσει ή να. Υγνηλατήσει περιοχές όπου ναι, υπάρχουν ναι. Μια ευαισθησία ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σηκώνονται, αλλά συνήθως δεν. Εξάλλου πολλά από αυτά, γιατί λέμε και εμείς για κατασκοπευτικά, και έτσι είναι, έχουν καταγραφεί και έχουν καταγραφεί και σε νατοϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
1: Αλήθεια,
2: οπότε αναγκαστικά σε κάποια πράγματα η μία χώρα ενημερώνει την άλλη. Ή τουλάχιστον έχει εικόνα για τις καταστάσεις η μία χώρα της άλλης, σε κάποιες βασικές καταστάσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πότε θα το έχουμε, γιατί σήμερα θα πέσουν υπογραφές. Από την υπογραφή μέχρι να τα δούμε εγκαταστημένα και εν λειτουργία θα περνάει ένα χρονικό διάστημα, έτσι.
2: Ήταν μια διαδικασία, να σημειώσω, εξαιρετικά επίπονη και για τις δύο πλευρές, και για την Ελλάδα, για την ΓΡΑΕ, όπως λέμε, για τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, και από την άλλη πλευρά την ΣΥΜΠΑΤ, η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, όπως αναφέρεται η ΣΥΜΠΑΤ. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν είχε ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση με ανταλλαγή πληροφοριών, με διευκρινήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μια σκληρή διαδικασία. Έπρεπε να διευθετηθούν, να σημειώσουν μια σειρά από σημαντικές στοιχείες του προγράμματος: το κόστος συντήρησης, υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, η χρόνη παράδοσης. Σε 35 μήνες θα
1: παραλάβουμε.
2: Να σημειώσουμε. Πάντως υπάρχει, να σας δώσω έτσι και μια είδηση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα πρώτα από αυτά να τα έχουμε πολύ νωρίτερα. Δεν αποκλείεται να τα δούμε ακόμα κανένα και παρέλαση στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Το ΜΑΚ.
1: 23 Μαρτίου, ναι.
2: Υπάρχει.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια τέτοια σημαντική περίπτωση
1: από για να το δούμε. Να το δούμε.
2: Η χώρα ενδιαφέρεται και πρέπει να τρέξει στο συγκεκριμένο επίπεδο και γίνονται πολλές έτσι.
1: Και επειδή βλέπω να αναγράφεται και σε πάρα πολλά site και αμυντικά και όχι μόνο όλου του κόσμου η είδηση ότι σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές, αναφέρουν ότι το κόστος είναι 3,6 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω ότι είναι 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια και λέω εκατομμύρια.
2: Δεν ξέρω, αν ξέρουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω. Πάντως το επίσημο είναι 3,1 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, είναι άλλο το ευρώ, άλλη η ισοτιμία το δολάριο. Δολάριο από δολάριο.
2: Δεν είναι, ναι, όπως είπαμε.
1: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο. Που μας λέει: καλημέρα, είμαι 66. Δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ ευχαριστημένοι έμποροι. Η κλάψα είναι η πάγια
0: ποτέ,
1: τακτική.
0: Ποτέ
1: τους.
0: Δεν ήταν. Ποτέ. Ακόμα και τα τότε που ζούσαμε.
1: Ναι. Ο Δε Θάνος λέει: αφού δεν τίθεται θέμα ανθρώπινων ζωών στα μη επανδρομένα, γιατί δεν καταρρύπτονται ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Θα είχαμε εμπλοκή.
0: Είναι κατάρρυψη.
1: Η κατάρρυψη σημαίνει εμπλοκή. Αν θέλετε εμπλοκή, ναι. Δεκτό. Αλλά ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι, ναι. Είναι κλιμάκωση.
0: Ναι,
1: αυτό
0: βέβαια.
1: Να το πούμε. Είναι κλιμάκωση.
0: Είναι επιθετική ενέργεια. Πώς το λέμε.
1: Αμυντική ή αμυντική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά είναι ούτως ή άλλως στοιχείο κλιμάκωση.
0: Ναι, ναι.

0: δικτύωση σε τίτλους.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Είμαστε, ναι, τέταρτο και τελευταίο. Έρθει ο Σουέντια
0: 105,8. Θα μιλάω ένα πάνω στον άλλον.
1: Ναι. Έρθει ο Σουέντια 105,8. Εμείς μέχρισαμε τα καλά σου, παιδάκι μου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία που του άρεσαν πολύ οι Dire Straits. Του φτιάξαμε τη μέρα.
1: Οι Doobie Brothers αρέσουνε.
0: 22 βαθμούς, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα που είναι στα Βαλσαμάτα. Με 19 βαθμούς, παρακαλώ, αρχίζει και ομορφαίνει η θερμοκρασία εκεί στα Βαλσαμάτα. Ο κύριος Παύλος μας λέει καλημέρα. Ήρθαμε στα ίσια μας σήμερα με την επανεκκίνηση της ολιγόλεπτης πλην εξόχως ενδιαφέρουσας ραδιοφωνικής φήνας για τα του Βρετανικού θρόνου. Μέχρι και ο κύριος Χατζημιχάλης ενέδωσε και ασχολήθηκε με τη Μακαρίτσα την πριγκίπισσα. Πρέπει να καθιερωθεί επισήμως πεντάλεπτο του θρόνου για να μην καταλαμβανόμεθα εξαπίνεις, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Κύριε Παύλο, την αγάπη μας. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτός ο υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι, ρε παιδί μου. Ναι. Το ματιάξανε. Έπαθε ρήξη χιαστού, που σημαίνει ότι. Στον τεμπούτο, έτσι, με τη Ντόρτμουντ.
0: Στο δεύτερο αγώνα.
1: Ναι. Και θα μείνει για αρκετό καιρό. Μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν, λέγεται.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Η ρήξη χιαστού είναι πολύ σοβαρό πράγμα.
0: Μπορεί στην Ντόρτμουντ να έχουν πιο.
1: Διονύση,
0: να έχουν άλλα κόλπα.
1: Στην Ντόρτμουντ. Η ρήξη χιαστού είναι σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι, εγώ το ξέρω, αλλά μπορεί να έχουν και άλλα κόλπα εκεί πέρα.
1: Τι να γίνει, δεν ξέρω. Να βάλουν βιονικό πόδι. Τέλος πάντων, περαστικά στο παλικάράκι.
0: Περαστικά δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Του στείλανε και οι πρώην συμπαίκτες του από το Μπάουκ. Γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ, γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Δεν έχουμε δει αυτή την εκπομπή που λέτε, δεν ξέρουμε, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Επειδή ο κύριος Θανάσης μας ρωτάει, επανέρχεται, θα ήταν αμυντική και νόμιμη μία, πώς το λένε, κατάρριψη drone, ναι, ή UAV, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Θάνο, εγώ δεν λέω ότι δεν θα ήταν αμυντική ή δεν θα ήταν νόμιμη. Άλλο λέω. Έχετε δει, για παράδειγμα, που μπαίνουν ρωσικά drone στη Μολδαβία, στη Ρουμανία, από εδώ, από εκεί, Φιλανδία κλπ. Τα καταρρύπτουν, δεν τα καταρρύπτουν. Ακολουθούν την ίδια τακτική που ακολουθούμε κι εμείς, δηλαδή. Σηκώνονται αεροπλάνα, Gripen, Eurofighter και τρέχα γύρευε, για να κάνουν αναγνώριση και αναχέτηση. Μέχρι εκεί δεν καταρρύπτουν γενικώς, γιατί θα θεωρηθεί κλιμάκωση και η κάθε.
1: Άρα μόνο αν απειλήσει να πέσει το drone ή να χτυπήσει, ναι, κάποια εγκατάσταση.
0: Και ο καθένας το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διαδικασίες για αυτές τις, για αυτού του είδους, εν πάση περιπτώσει, τις απειλές εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Λοιπόν, από σήμερα, λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, τίθεται σε ισχύ αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Πάνω από 1.660 κωδικοί καταναλωτικών αγαθών από κρέας, γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, σχολικά, γιατί αρχίζει και η σχολική χρονιά βεβαίως, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αλυσίδες του λιανεμπορίου, με μειωμένες τιμές όλα αυτά. Οι μειώσεις θα φτάσουν και το 30% και συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, πάνω από 90 βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς τώρα θα μιλήσουμε για έναν κλάδο, αλλά από αυτόν τον κλάδο
1: πολύ
0: μπορούμε
1: σημαντικός
0: να κάνουμε συμπεράσματα, βέβαια, και για τον υπόλοιπο. Έναν κλάδο που είναι στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τα γαλακτοκομικά. Μιλάμε τώρα για τεράστια γκάμα και προϊόντων κτλ. Που είναι στην καθημερινή μας διατροφή. Ή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα έχουμε μειώσεις. Πάμε στον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή σας, κύριε Χατζημιχάλη, κύριε Σερέντη και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, λοιπόν, πόσο θα μειωθούν και ποια προϊόντα θα μειωθούν από σήμερα, και θα είναι και επώνυμα ή θα είναι μόνο ιδιωτικής ετικέτας που λέγαμε?
2: Τα περισσότερα προϊόντα, καταρχήν, που θα μειωθούν είναι επώνυμα και μάλιστα μεγάλης ευρείας κατανάλωσης. Αυτό που πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, αυτή η κατηγορία και μόνον είναι νούμερο ένα στη μείωση, δηλαδή είναι το 17% των συνολικών κωδικών που θα μειωθούν.
1: Α, είναι μεγάλο ποσοστό, ναι.
2: Είναι το μεγαλύτερο από όλα τα είδη των προϊόντων. Είτε τροφίμων είτε μη τροφίμων. Είναι το σημαντικότερο. Άρα, δηλαδή, είναι αρκετός ο αριθμός των κωδικών που θα μειωθούν. Και η μείωση είναι περίπου, είναι διαφορετική, βέβαια. Ξεκινάει από 5, φτάνει μέχρι και 30, είναι γύρω στο 7% περίπου.
0: Το μέσο σταθμικό είναι 7, μέσο, αλλά ναι. Ποια προϊόντα, ας πούμε, θα δούμε μείωση 30% για παράδειγμα?
2: υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επώνυμα προϊόντα, μεγάλα προϊόντα, τα τυριά κυρίως. Υπάρχουν, υπάρχουν και στα γάλατα μπορεί να υπάρξει. Βέβαια στα γάλατα έχουμε αυτή την εποχή υψηλή τιμή στην πρώτη ύλη, μπορώ να σας πω, και είναι δύσκολο να δούμε πολλά προϊόντα εκεί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την τρίτη μεγαλύτερη τιμή πρώτης ύλης στην Ευρώπη. Βέβαια οι δύο πρώτες χώρες είναι πάντοτε μεγάλες, είναι η Μάλτα και η Κύπρος, οι οποίοι λόγω της θέσης τους και του ότι είναι νησιά δεν έχουν πολύ μεγάλο κόστος να έχουν πρώτες ύλες, δηλαδή σε τροφές. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό κόστος.
0: Έρχεστε έτσι σε ένα ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Αποστολόπουλε. Βλέπουμε ότι σε 1.660 προϊόντα το 17% των οποίων είναι στην κατηγορία τη δική σας, υπάγεται στην κατηγορία τη δική σας, γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτια, αυγά κλπ. Ότι έχουμε μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7%. Από 5 έως 30 μας λέτε μεσοσταθμικά 7%. Ωραία. Ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται το εξής. Αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος παραγωγής, αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος μεταφορών, όπως ακούμε και παρακολουθούμε όλοι, πετρέλαια, ιστορίες κτλ. Κτλ. Αφού δεν έχει μειωθεί λοιπόν το κόστος, πώς καταφέρνετε και κάνετε μείωση? Μήπως μέχρι τώρα είχατε υπερκέρδη, ή μήπως ρίχνοντας τις τιμές σε κάποια εκ των προϊόντων, από κάποια άλλα βγάζετε υπερκέρδη? Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι έχει πολλοί κόσμος.
2: Ναι, είναι εύλογο το ερώτημά του. Καταρχήν πρέπει να πει κανείς ότι είναι μια περίοδος η οποία, αν δεν γινόταν τίποτε, θα υπήρχαν προσφορές. Πάντοτε υπάρχουν προσφορές στα προϊόντα αυτά. Και οι προσφορές πάντοτε γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ άλλα δεν ακολουθούν. Είναι μια πρακτική τακτική η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.
0: Προώθησης προϊόντων δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι. Και με αυτή την έννοια, αυτή τη στιγμή η προώθηση προϊόντων επικεντρώνεται σε αυτή την συστημική, θα έλεγε κανείς, μείωση.
0: Άρα είναι ένας τρόπος να εισχωρήσετε ακόμα περισσότερο στην αγορά, ας το πούμε. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Να διατηρήσει κανείς τους πελάτες, τη θέση του στην αγορά, να διατηρήσει κανείς τους καταναλωτές στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Και να παραμείνει η αγορά υγιής.
0: Και γιατί δεν το κάνετε και νωρίτερα και το κάνετε, θέλω να πω, με ποια αφορμή ξεκινάει τώρα, ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι και νωρίτερα δεν υπήρχαν προϊόντα τα οποία ήταν προστά στους καταναλωτές. Μπορώ να σας πω, μπορεί να ήταν και καλύτερα νωρίτερα, με την έννοια ότι αν ένας καταναλωτής πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά προϊόντων, πηγαίνει και αγοράζει τα προϊόντα προσφορών. Τα προϊόντα προσφορών έχουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, τα οποία ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει την καθημερινή του διατροφή με μικρότερο κόστος.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σας λέω πάντοτε ότι ο καλύτερος τρόπος μείωσης των τιμών είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Δεν είναι οι παροδικές συμφωνίες οι οποίες είναι εθελοντικές. Ο υγιής ανταγωνισμός φέρνει τις τιμές στις χαμηλότερες δυνατές, στα χαμηλότερα δυνατά ρήτρα.
0: Αυτό όταν υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά και η κατηγορία ότι η αγορά λειτουργεί μέσω καρτέλ, τα οποία έχουν συγκεκριμένες, πώς το λένε,
1: πρακτικές,
0: ναι. Για να διατηρούν τις τιμές ψηλά κτλ.
1: Γιατί
0: έχουν μονοπωλιακό,
1: δηλαδή,
0: καθεστώς, ναι,
1: υπάρχουν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, υπάρχουν οι
0: εναρμονισμένες πρακτικές. Σε αυτή τη λέξη έψαχνα.
1: Που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές οι εναρμονισμένες πρακτικές, και υπάρχουν και οι μικρές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.
2: Καταρχήν, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες, και ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Πολλές και μεγάλες. Που σημαίνει δεν υπάρχει ένα μονοπόλιο το οποίο μπορεί να κάνει αυτό που λέτε. Α, την επόμενη μέρα θα ανταγωνιστεί. Είναι δεδομένο αυτό. Όσον αφορά τους μικρούς, οι μικροί πολλές φορές δραστηριοποιούνται σε τοπικές αγορές, τις οποίες οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα και τα logistics για να μπορούν ή την επιθυμία να κάνουν τόσο μικρό τζίρο σε τόσο μακρινή απόσταση με τόσο υψηλότερο κόστος διανομής. Οπότε υπάρχει και εκεί ένα περιθώριο άνθησης των τοπικών βιομηχανιών. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτός ο ανταγωνισμός, με αυτή την έννοια.
1: Μάλιστα. Τώρα, με το κόστος των μεταφορών αυξάνεται καθημερινά. Γιατί δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι,
1: ναι, δεν αλλάζει κάτι.
2: Δυστυχώς, ναι.
1: Αυτό δεν θα εκμηδενήσει, ας πούμε, τις όποιες μειώσεις μπορεί να...
0: Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Αυτή η συμφωνία κυρίων, ας πούμε, που έχει ονομαστεί, κρατάει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή, ξέρω εγώ, όλος ο Σεπτέμβριος ή ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα κρατήσουμε τις τιμές εκεί, ασχέτως τι θα γίνει στα μεταφορικά, για παράδειγμα.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Αν μεταφορικά τα διπλασιαστούν, δεν μπορεί κανείς να πουλάει σε αυτή τη τιμή. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία προσπάθησε τώρα με την κάλυψη της αύξησης της τιμής του κόστους της ενέργειας να δώσει κάποια δυνατότητα συγκράτησης, αλλά στους δύο μήνες θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες αυξήσεις που να στατώσουν αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλιστα. Να δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Αποστολόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Χαλακτοκομικών Προϊόντων. Έχει σημασία ότι ο κλάδος αυτός παίζει, έτσι, έχει βαρύνουσα σημασία σε αυτό την μείωση των τιμών που λέμε τώρα. Το 17% από τους 1.660 κωδικούς είναι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή γάλα, γιαούρτια, τυριά.
1: Και
0: αυγά, έβαλε και τα αυγά στη μέση. Με ενδιαφέρει προσωπικά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: καλημέρα, δηλαδή υπήρχε και υπάρχει εσχροκέρδια με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Αυτό κατάλαβα από την κουβέντα. Χρειάζονται δραστικά μέτρα κατά τις εσχροκέρδες και τον καρτέλ, λέει ο κύριος Νίκος. Αυτή είναι η άποψή του. Η κυρία Σοφία συνδέει το ότι έπαθε ο Κωνσταντέλιας με το ότι αναφέρθηκε σε αυτόν ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί να πω, δεν το περίμενα.
0: Ο Πρωθυπουργός απαντούσε στους αυτούς που του ζητούσαν φέρει τον Κωνσταντέλια πίσω,
1: να
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά οκ, okay, είναι άλλος άλλο θέμα.
1: Αστικός μύθος.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη από του Παπάγου, όπως συνηθίζει άλλες φορές να υπογράφει, όχι σήμερα, που λέει μας δουλεύετε. Μας δουλεύει ο κύριος, ο συνομιλητής μας ο προηγούμενος. Okay. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα των τιμών και θα δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε ότι οι τιμές θα πέσουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σε κάποια προϊόντα εξειδικευμένα ίσως 30%. Ο μέσος όρος δεν είναι 30%, είναι γύρω στο 7% μεσοσταθμικά. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι δεν ξέρουμε για πόσο ακριβώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία, γιατί εξαρτάται και από το κόστος παραγωγής. Μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε το τρίτο πιο ακριβή πρώτη ύλη στην Ευρώπη, μετά τη Μάλτα και την Κύπρο, όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα.
1: Για τις ζωοτροφές εννοεί.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Οι ζωοτροφές έχουν εκτοξευθεί,
0: ναι,
1: λόγω και της κατάστασης αυτής και που επικρατεί με τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουμε αυτόν τον τύπο. Γιατί κάθομαι και βλέπω αυτό το AI που βομβαρδίζει το Χάργ και λέω. Το νησί αυτό που είναι με όλες οι εγκαταστάσεις, έτσι, ναι, του Ιράν.
0: Όπου δεν βομβαρδίζει αυτό,
1: ναι. Όχι, λέω.
0: Ναι.
1: Έχει,
0: ναι,
1: κάνει AI,
0: ναι,
1: και το βομβαρδίζει. Γιατί μόνο σε AI το βομβαρδίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο τόσους μήνες τώρα. Τόσους, ναι, μήνες τώρα. Ο οποίος δεν έχει οδηγήσει πουθενά παρά μόνο στο να γίνει πιο δύσκολη η ζωή των πολιτών αυτού του πλανήτη. Αυτό έχει κάνει.
0: Και αν αδιαφορεί για τους πολίτες του υπόλοιπου πλανήτη, κασιλάρα του.
1: Και στο δικό του.
0: Έχει γίνει και στο δικό του χώρα, του. Δηλαδή.
1: Μιλούσα με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που γιόρταζε χθες και για τη γιορτή.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να ζήσει. Πολλά, ναι. Που ζει στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: είναι αφόρητη πια η κατάσταση. Είναι, μου λέει, δεν ξέρουμε κατά πού να κινήσουμε από την ακρίβεια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν είναι. Μου λέει: φεύγουν άνθρωποι, μετακομίζουν σε άλλες πολιτείες. Ναι. Που ζούσαν χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι, που όλη τους τη ζωή. Γιατί βρίσκουν, υποτίθεται, λίγο πιο φτηνό το νίκη, λίγο πιο.
0: Μήπως φεύγουν γιατί είναι Μπρούκλινες και δεν θέλουν να τους φορολογήσει ο Μαντάνη.
1: Όχι, καλέ, άνθρωποι μέσης τάξης.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Όχι, παιδί.
0: Κάνω ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι. Ποιος να τους φορολογήσει?
0: Ο Μαντάνη.
1: Καλά, εντάξει. Πολύ καλό το αστείο σου.
0: Γιατί?
1: Ναι, σιγά. Θα διάσει τέλος πάντων η Νέα Υόρκη. και θα μείνει μόνο στο Μοντάνι.
0: Θα αδειάσει η Νέα Υόρκη, θα πέσουν οι τιμές. Τεφαρίκι να πάμε να αγοράσουμε.
1: Να πάμε ψωνίσω.
0: Ναι, να πάμε να ψωνίσω.
1: Να πάμε να πάρουμε κανένα κίνητο.
0: Να πάμε τα Χριστούγεννα.
1: Στον πύργο
0: και θα
1: του
0: μείνουμε
1: Τραμπ.
0: Στο Waldorf Astoria και θα έχουν πέσει τιμές και θα έχουν φύγει όλοι.
1: Διονύση! Διονύση! Πόσες μέρες θα μείνουμε,
0: 10.
1: 10?
0: Είναι 2 είναι το ταξίδι.
1: 10 είναι λίγες.
0: Πώς είστε?
1: Θέλω παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Για να το ευχαριστήσω.
0: Καλά, πάμε στο λιβάδι πρώτα και μετά.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Κατερίνα,
1: με έχει πάει στο λιβάδι, μου τάζει Νέες Υόρκες.
0: Του αρέσουν και οι Doobie Brothers του Γιώργου.
1: Ωραία, οι Doobie Brothers. Πολύ καλά.
0: Αλλά όχι σαν του Dire Straits. Συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο, και παυξάνω.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, οι Doobie Brothers εντάξει. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα, άλλο οι Dire Straits, άλλο οι Doobie Brothers.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Αλλά όλα αυτά μας αρέσουν.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ.
0: Guten Morgen Montag.
1: Guten Morgen Montag. Δευτέρα.
0: Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Η σημερινή μου ευχή είναι να αγαπήσουμε τον τόπο μας, αυτά έστω τα λίγα που έχουμε. Μεγάλη ευχή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ευχή.
1: Περιμένετε τώρα. Τώρα είναι αποκαλυπτική στιγμή.
0: Λίγο εθεροβάμω να σε βλέπω, Άλεξ.
1: Εντάξει, ναι. Όχι μωρέ, αισιόδοξη είναι. Αισιόδοξη είναι.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Και εμείς πάντα μισογεμάτο το βλέπουμε.
0: Καλά, εμείς ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν θέλουμε για κανένα να μας κρατάει στο ίσιο μας.
1: Ναι. Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Ω, γυρίσατε.
0: Πράσινα παντού.
1: Τι πράσινα παντού, ρε εσύ.
0: Πού έχει
1: τα βλέπεις τώρα.
0: Πού δεν έχει κόκκινο. Στον
1: Κυφισό, Διονυσάκο.
0: Πού.
1: Να το. Να το.
0: Α, δεν μου δείχνει τον Κυφισό μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, με βιάζεσαι. Λοιπόν, ενώ ήταν καταπράσινο ο χάρτη μέχρι την Παρασκευή, που βλέπει όλο κυτρινίλα και κοκκινίλα. Αρχίζει και κοκκινίζει πολύ έντονα. Θα κοκκινήσει πιο πολύ από την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουν ανοίξει και τα. Όχι, δεν είναι ερχόμενη.
0: Παρασκευή ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου.
1: 11.
0: Παρασκευή
1: έχουμε
0: πέφτει,
1: ακόμα,
0: νομίζω.
1: Έχουμε 10 μέρες.
0: Παρασκευή δεν πέφτει.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε, παιδί μου, ότι
1: ναι,
0: ανοίγουν Παρασκευή
1: ναι.
0: Και κλείνουν μετά Σαββατοκύριακο και κάτι πάλι αργεί.
1: Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη που μα έρχεται. Και το επόμενο θα έχει κίνηση παντού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα από το ύψος των Γκντέλ στην άνοδο.
0: Έφερε την καταστροφή και τώρα λέει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, από το... πριν είχαν από τίποτα τις προηγούμενες μέρες.
0: Όχι, αλλά με μέσα στην καταστροφή,
1: κάτι.
0: Ρε παιδί μου.
1: Είχα να πω. Είναι κατά κόκκινο κόμβο τη μεταμόρφωση. Είναι κόκκινο.
0: Σιγά τον κόβω.
1: Σε τι σιγά τον κόβω.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Σωστά, ρε, ναι. Σωστά, ποιο περνάει από εκεί. Λοιπόν, στην άνοδο από το ύψος στο Γκντέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια έχει ένα προβληματάκι. Η κάθοδος είναι όλη καλή εκτός από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και την. Μέχρι το Ρέντι, μέχρι το ύψος του Ρέντι. Η παραλιακή είναι καλή σε κάποια σημεία, έχει λίγο κινησούλα, ελάχιστη. Από το ύψος από τον Άλυμο προς Πειραιά και από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι τον Άλυμο.
0: Στη Βριούλον τι κάνει?
1: Βριούλον,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αλυπαίδου?
1: Αλυπαίδου έχει κίνηση.
0: Ωραία.
1: Κόκκινα.
0: Κρίμα.
1: Κόκκινα όλα.
0: Κρίμα.
1: Αλυπαίδου, εντάξει. Λιμάνι είναι.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι είναι. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι σαν να ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για διακοπές. Ναι, ναι. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, βλέπω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, εδώ στο ύψος της ΕΡΤ.
0: Έχει κίνηση, δεν είναι και το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο, μα ήταν από τώρα, θα
0: ναι,
1: είχα
0: όχι,
1: πρόβλημα.
0: Λέω να μην τρομάξουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν θα το πανικοβάλουμε.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο. Εσύ τα λες τα αδιαχώρητα.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο.
0: Τώρα στις 7:52 είναι αυτά που λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει.
1: Πάντα αλλάζει κίνηση. Θα δω και
0: λέω.
1: Τη Θεσσαλονίκη.
0: Να τη δει σήμερα, να τη δει.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος ο Θωμάς μου λέει αυτά για την πτώση της τιμής των ακινήτων στο New York.
1: Ναι.
0: Δεν τα λέμε δημόσια. Τώρα
1: σωστά.
0: Θα πλακώσουν όλοι.
1: Θα πάνε όλοι και θα πάρουν. Ναι.
0: Να.
1: Θα έχουμε να. Πρόβλημα.
0: Καλά, θα πάμε αλλού. Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας, Θωμά. Συντονίσου.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη έχει κίνηση.
0: Πού?
1: Και τα περιφερειακά.
0: Μα εσύ έλεγες ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζει αυτό.
0: Από τώρα ξεκινάει για την έκθεση.
1: Για την έκθεση, πάμε.
0: Πηγαίνουν οι Ιάπωνες τώρα.
1: Πάνε.
0: Για να στήσουν τα περίπτερα γιατί θα έχει αφιέρωμα στην Ιαπωνία.
1: Βέβαια, είναι η τιμόμενη χώρα.
0: Ναι, τιμόμενη χώρα.
1: Η 90η δεν θα έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Θα φάμε σούσι.
0: Και θα γεμίσει με φαναράκια και με τέτοια Θεσσαλονίκη. Ωραία.
1: Ωραία θα.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τα Ιαπωνέζικα.
1: Δεν έχουν πολλά φαναράκια οι Ιαπωνέζοι. Οι Κινέζοι έχουν περισσότερα.
0: Και οι Ιάπωνες
1: έχουν.
0: Όχι, οι μεν έχουν τα στρογγυλά, οι άλλοι έχουν τα μακρόστρογγυλά.
1: Εγώ θα προτιμούσα σούσι.
0: Στο κρεμαστά σου ή στο δρόμο.
1: Όχι κρεμαστά σου.
0: Αυτό
1: να μοιράζουν.
0: Λέμε, ρε, παιδί.
1: Να μοιράζουν.
0: Όχι, ρε παιδί, μου λέμε για τα κρεμαστά τώρα, για το διάκοσμο λέμε.
1: Όχι, όχι.
0: Άκου να, να στολίζουν
1: σου. Αυτά τα ωραία τα.
0: Στολίζεται το
1: σου. Αυτά τα ωραία τα κρέατα που έχουν τα μοσχάρια που του κάνουν τα μασάζ.
0: Αυτό που του κάνουν.
1: Τα γουάγκου,
0: ναι.
1: Αυτά.
0: Πώς τα λένε.
1: Γουάγκου.
0: Αυτά που του κάνουν το μασάζ, ναι. Είναι το πιο ακριβό κρέα στον κόσμο.
1: Έχω στείλει άνθρωπό μου στην Ιαπωνία να μα πει αν είναι όντω τόσο ωραίο όσο το λένε.
0: Θα φέρει, μέχρι να φέρει.
1: Τι να φέρει,
0: μέχρι να φέρει, θα σιτέψει, θα λιώσει, θα χαλάσει.
1: Αυτό πολύ.
0: Εγώ το ξέρω ότι είναι σιτεμένο. Μια χαρά.
1: Ωραίο, ναι. Ωραίο. Λοιπόν.
0: Βρίσκει και εδώ πάντω, άμα θέλει.
1: Εγώ θέλω να το φάω στον τόπο του.
0: Να πα.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην. Τσιμισκή. Ωραία, Τσιμισκή. Έχει πολύ κίνηση σήμερα, παιδιά. Ναι. Ένα ρεύμα είναι, έτσι.
0: Είναι επειδή
1: είναι, ένα
0: είναι επειδή τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Πάνε να ψωνίσουν.
1: Στην Τσιμισκή έχει ωραία μαγαζιά.
0: Έχει μαγαζιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Είχε, δεν ξέρω, δεν έχω
1: ακόμα.
0: Να πάω χρόνια.
1: Έχει
0: δεν.
1: Ακόμα, άκου που σου λέω.
0: Θεσσαλονίκη, ναι. Να ανέβω καμιά.
1: Λοιπόν, η 3η Σεπτεμβρίου έχει επίσης κάποια προβληματάκια. Βλέπω
0: η
1: και
0: ποια?
1: Γύρω. Η 3η Σεπτεμβρίου.
0: Έχει Θεσσαλονίκη.
1: Η καινούριο έντρι. Ναι.
0: 3η Σεπτεμβρίου.
1: Καινούριο έντρι που το μάθω εγώ τώρα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο την Όλγα μου.
1: Η Νίκη μα είναι εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Η
0: Νίκη τι είναι, η παραλιακή εκεί πέρα
1: μονόδρομο
0: Ζεμπέκο, είναι για παγωτό. Ναι,
1: έχει
0: τι έχει εκεί πέρα.
1: Καφέ, καφέ, πολλά.
0: Στην Καλαμαριά που πάει το μετρό, τι γίνεται.
1: Τίποτα, δεν θα έχει κίνηση γιατί πάει το μετρό.
0: Γιατί πάει το μετρό.
1: Ε?
0: Δεν μας είπατε τίποτα για το.
1: Ναι, τίποτα. Για να βάλω Καλαμαριά.
0: Ο Φώτης ρωτάει, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και αχίλιο πτέρνα. Πού να ξέρουμε,
1: βέβαια.
0: Ο Φώτης, μίλες τέτοια τώρα.
1: Η Καλαμαριά δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Μπράβο. Είδες το
1: μετρό. Και στον Ντεπό βλέπω τίποτα. Μ' αρέσει τον Ντεπό να το λέω.
0: Εμένα μου αρέσει το άλλο. Το Αρετσού. Όπου στο Αρετσού πήγαν και κάνανε.
1: Στην Αρετσού.
0: Αυτό. Κάνανε γκράφιτι στο σταθμό του μετρό. Ρε καθίστε καλά. Τη δεύτερη μέρα. Ρε καθίστε καλά λίγο, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Γιατί. Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Και σε μια πόλη εντωμεταξύ, πρόσεξε, που δεν τα κυνηγάει πολύ. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μπράβο του, διαγωνισμό για να βάψουν μιούραλ, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, προς όψεις πολυκατοικιών. Να αποκτήσει χρώμα η πόλη.
1: Μ' αρέσουν.
0: Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ έλεγα γιατί το κάνουν και σε άλλα μέρη. Και εδώ, καλά, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα κυρία Ξητίνα. Τι είναι αυτό, μας θέλει. Την κυγέλια ή λουκανικό δέντρο.
1: Τι είναι το λουκανικό δέντρο?
0: Έχει Καλαμάτα.
1: Βγάζει λουκάνικα.
0: Λουκανικό δέντρο.
1: Παιδιά,
0: η κυγέλια.
1: Τι...
0: Στην Καλαμάτα έχετε τέτοια πράγματα και μας λέτε μόνο για την Κουρνοπούλα.
1: Βάλτε ένα κιλό.
0: Το κρατάτε για τον εαυτό σας, φαίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβη συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κριτοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κριτοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κριτοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 11χρονου κοριτσιού από την Πολωνία, το οποίο ανασύρθηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου στον Πλατανιά. Το κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο νερό δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυατρείο της περιοχής που συνεργάζονται με το νοσοκομείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί κατέληξε στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γονείς της που βρίσκονται μαζί της στην Κρήτη για διακοπές παραμένουν σε κατάσταση σοκ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου νοσηλεύεται 63χρονη ρεθυμνιώτισσα, η οποία διαγνώστηκε με λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πρόκειται για το πρώτο εγχώριο κρούσμα που καταγράφεται φέτος στην Κρήτη. Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτικό γιατρό και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο νοσοκομείο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, με τη λίμωξη να επιβεβαιώνεται. Η 63χρονη φέρεται να μην έχει ταξιδέψει εκτός Κρήτης κατά το κρίσιμο διάστημα πριν την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Σε πολύ υψηλό επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς είναι σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Επίσης, σε ισχύ τίθεται ένα αυστηρό πλαίσιο απαγορεύσεων και περιορισμών που αφορά τόσο τη χρήση φωτιά στην Ήπεθρο, όσο και την πρόσβαση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν το Σάββατο οι αρχές στα Χανιά για πρόκληση πυρκαγιάς και για παραβάσεις των μέτρων πυροπροστασίας υπό συνθήκες ακραίου κινδύνου. Συγκεκριμένα, ένας Έλληνας συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών με βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή Πελεκαπίνα. Η φωτιά περιορίστηκε σε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.867 ευρώ. Επίσης, συνελήφθη ένα ακόμα άτομο την ίδια ημέρα για χρήση ψυσταριάς. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.812 ευρώ. Και η τρίτη σύλληψη αφορά έναν ακόμα Έλληνα για άναμα και χρήση πυρός. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ. Ένταση, αναστάτωση, φωνές και λιποθυμία σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων μετά την πολύωρη καθυστέρηση πτήσης χαμηλού κόστους από Χανιά προς Θεσσαλονίκη. Το Boeing 737 με 183 επιβάτες επρόκειτο να απογειωθεί στις 5 παρά 20.

Το απόγευμα, ωστόσο, στη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος αποφάσισε να επιστρέψει. Στο σημείο έσπευσαν τεχνικοί προκειμένου να ελέγξουν το αεροσκάφος και να διαπιστώσουν αν είναι ασφαλές να πραγματοποιήσει την κρίση. Την πτήση, η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, όταν στήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, περίπου 2 ώρες αργότερα παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα. Οι 183 επιβάτες παρέμεναν στο αεροσκάφος για περίπου 5 ώρες. Όταν ζήτησαν νερό, ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να το πληρώσουν, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη την κατάσταση. Στο αεροδρόμιο κλήθηκε η αστυνομία με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα. Τελικά, 25 επιβάτες αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την πτήση και κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αναχώρησε στις 10 παρά 10 με περίπου 5 ώρες καθυστέρηση. Συναγερμό σήμανε χθες την πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου επίτα από τραυματισμό αλλοδαπού στη διάρκεια πεζοπορίας στο φαράγγι των Μήλων. Ο πεζοπόρος τραυματίστηκε μετά από πτώση με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, τον εντόπισαν, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Την άμεση έναρξη διαβούλευσης για τη σχεδιαζόμενη προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή Αθανάτων Μαλάδων ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Στην επιστολή της, η Ομοσπονδία εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για την επιλογή του ακινήτου Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, υποστηρίζοντας ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους θεσμικούς φορείς του Ηρακλείου. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων θα συμμετάσχει με το Διοικητικό της Συμβούλιο και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της στην ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης εν ώψη της έκθεσης. Ζητούν εξασφάλιση ίδιου νομοθετικού πλαισίου συνταξιοδότησης, επέκταση της μάχημης πενταετίας σε επταετία και επαναφορά 13ου και 14ου. Στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο δράσης έξυπνης πόλης και βιωσιμότητας Δήμου Ηρακλείου, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση 31 πολυλειτουργικών στυλών. Το έργο αφορά την αξιοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση των δημοτών, η κινητικότητα, η ασφάλεια, η κοινωνική φροντίδα, το περιβάλλον, η ενέργεια και η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνουν την 5η 3 Σεπτεμβρίου ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων και ο Σύλλογος Εργαστηριακών Ιατρών Κρήτης και το Τμήμα Αιμοδοσίας Χανίων. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974, η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΠΑΣΟΚ καλεί τα μέλη και τους φίλους του κινήματος να συμμετάσχουν στην επετειακή εκδήλωση την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Για την δωρεάν μετακίνηση των ενδιαφερομένων από την Περιφερειακή Ένωτα Χανίων προς το Ηράκλειο έχουν προγραμματιστεί 2 λεωφορεία με αφετηρία στην Κίσαμο και την πόλη των Χανίων και ενδιάμεσα στάσεις σε Κολυμπάρη, Ταβρονίτη, Γεράνη, Σταλό, από Κόρονα και Σούδα. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Earth Κρήτης. Εδώ για να αποχαιρετήσουμε τούτο εδώ το μήνα που αφήνουμε πίσω μας. Τελευταίο λοιπόν πρωινό του Αυγούστου σήμερα, 8 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Για το στούντιο του Ηρακλείου και ανατολικά, οι κύριοι Στρατήγης και Χαραλαμπάκης φροντίζουν για σας τον ήχο της εκπομπής, με την Ελένη Ξυλούρη να έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Στο στούντιο των Χανίων ο Μάνος Παπαδάκης, η Γλυκερία Γρηγορίου, η Μαρίνα Μανδακάκη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 9. Με έναν όμορφο ήλιο να μας λέει καλημέρα, 6 και 52 το πρωί, θα δύσει 19 και 58 ακριβώς, και θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανθρώπων με αφρικανική καταγωγή. Επίσης θα σας πω να είμαστε και προσεκτικοί, γιατί είναι μια ακόμη έτσι δυσκολούτικη μέρα για το νησί μας και συγκεκριμένα βέβαια για τους 3 από τους 4 νομούς του νησιού, και μιλώ για το Ρέθυμνο, για το Λασίθι και για το Ηράκλειο. Εκεί ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δίνει το νούμερο 4, που σημαίνει ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος. Περάσαμε ένα κόκκινο Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι, είχαμε το νου μας, τα καταφέραμε έτσι και αποφύγαμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις. Απλά να θυμόμαστε ότι και σήμερα υπάρχουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί, και αυτά που μας προειδοποιούν, βρισκόμαστε ακόμα στην αντιπυρική περίοδο, δεν θα χρησιμοποιούμε φωτιά στην Ήπεθρο, και βεβαίως δεν θα κυκλοφορούμε σε συγκεκριμένες έτσι περιοχές, σε φαράγγια, σε ευρωπαϊκά μονοπάτια. Μπείτε, ενημερωθείτε, γκουγκλάρετε, έτσι ώστε να ξέρετε που απαγορεύεται και τι γίνεται. Και επίσης δεν είναι η καιρή τώρα κατάλληλη για να βάζουμε το χέρι στη τσέπη, γιατί όπως είχαμε την ενημέρωση, 3 συνάνθρωποι μας το Σάββατο συνελήφθησαν, πρέπει να πω, γιατί η πρώτη σύλληψη αφορούσε έναν άνθρωπο που έκανε εργασίες με ένα όχημα εδώ στα Χανιά, στην περιοχή Περεκαπίνα. Ξεκίνησε μια φωτιά, ήταν σε ετοιμότητα, πρέπει να πω, οι πυροσβεστικές δυνάμεις πήγαν εκεί, την έσβησαν αμέσως, όμως ο άνθρωπος αυτός θα βάλει το χέρι στη τσέπη και θα βγάλει 3.867 ευρώ. Κάποιος άλλος θα σκέφτηκε, Σάββατο είναι, ας κάνουμε μια ψισταριά, και την ψισταριά την πλήρωσε 2.812 ευρώ. Και επίσης προσπάθησε να ψήσει και ένα τρίτο άτομο, και εκείνος θα βάλει, του επιβλήθηκε μάλλον διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ. Είναι αυστηρά λοιπόν τα πρόστιμα, και θα πρέπει έτσι να κάνουμε δεύτερες σκέψεις όταν αποφασίσουμε να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες. Και εκεί που ήταν ήσυχα καιρικά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, μαθαίνουμε για αυτή την τραγωδία εχθές στις 3 το μεσημέρι σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Πλατανιά, όπου ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που ήταν εδώ, έκανε διακοπές μαζί με τους γονείς τους, έπαιζε εκεί στην πισίνα του ξενοδοχείου, το οποίο ξενοδοχείο είχε και νεροτσουλήθρες, έπεσε λοιπόν μέχρι που χάθηκε από το οπτικό πεδίο όλων που ήταν εκεί, για να διαπιστωθεί και να ανασυρθεί στη συνέχεια χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από την πισίνα.
Κινητοποιήθηκαν οι πάντες, πρέπει να σας πω. Εκεί δίπλα υπήρχε ένα πολυιατρείο, υπάρχει ένα πολυιατρείο. Πήγαν τρεις γιατροί, έσκυψαν πάνω στα παιδιά, στο παιδί άρχισαν να του κάνουν κάρπα. Ειδοποιήθηκε, το ΕΚΑΒ πήγε άμεσα εκεί. Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνυψης. Πήραν το παιδί, το μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων. Θα πρέπει να σας πω ότι είχε κληθεί και περιπολικό προκειμένου να ανοίξει το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί Κυριακή μεσημέρι, καταλαβαίνετε γιατί κίνηση μιλάγαμε εκεί, για όσο το δυνατόν συντομότερα κατάφερε και έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Για περισσότερη από μία ώρα εκεί οι γιατροί έπεσαν όλοι πάνω στο παιδί. Του κάνανε προσπάθειες ανάνυψης, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Η 11χρονη να κρατηθεί στη ζωή. Οι γονείς που βρέθηκαν και εκείνοι μαζί στο νοσοκομείο ήταν σε κατάσταση σοκ, αδυνατούσαν να πιστέψουν τι συνέβαινε εκείνη την ώρα. Και να σας πω βέβαια ότι επρόκειτο και για το μοναδικό παιδί της οικογένειας. Και ένα ακόμα περιστατικό που δεν είναι καθόλου συνηθισμένο ήταν όλα αυτά που διεμήφθησαν εχθές στο αεροδρόμιο εδώ των Χανίων. Ένα Boeing 737 ήταν προγραμματισμένη η πτήση, ήταν να φύγει 5 παρά 20, βρισκόταν μέσα 183 επιβάτες και στη διάρκεια της τροχοδρόμησης παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα όπου ο πιλότος αποφάσισε να γυρίσει πίσω, κάλεσαν τεχνικούς, πήγαν στο σημείο, ήθελαν να ελέγξουν αν το αεροσκάφος μπορούσε να πραγματοποιήσει την πτήση. Αυτή η διαδικασία κράτησε 1-2 ώρες έτσι αρχικά. Μετά από 2 ώρες, όταν επιχειρήθηκε εκ νέου η εκκίνηση των κινητήρων, παρουσιάστηκε και πάλι ένδειξη στα όργανα, συνεχίστηκε η καθυστέρηση. Φανταστείτε τώρα μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους εκεί να βρίσκονται 183 άνθρωποι. Δυσφορία ένιωσαν, αγανάκτηση ένιωσαν, ζήτησαν νερό, αν είναι τώρα δυνατόν. Και όταν ζήτησαν νερό, τους ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να πληρώσουν το νερό, κάτι βέβαια που επιβάρυνε την ήδη τεταμένη κατάσταση. 5 ώρες διάρκησε όλο αυτό το περιστατικό, τελικά δόθηκε το πράσινο φως για την αναχώρηση. Όταν άρχισε λοιπόν το αεροσκάφος να τροχοδρομεί, αντέδρασαν κάποιοι επιβάτες, δηλώνοντας ότι δεν θέλουν να ταξιδέψουν. Φωνές, αναστάτωση, μια γυναίκα λιποθύμησε, μια ακόμη έπαθε κρίση πανικού. Φώναξαν την αστυνομία εκεί, οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να διαχειριστούν την ένταση που είχε δημιουργηθεί. Τελικά 25 επιβάτες είπαν εγώ δεν θέλω να ταξιδέψω, κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Στη διαδικασία επιβίβασης σε λεωφορείο μια γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι, κάλεσαν το ΕΚΑΒ, τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Οι υπόλοιποι επιβάτες έφυγαν από το αεροδρόμιο, επέστρεψαν στην πόλη των Χανίων. Οι άλλοι συνέχισαν τελικά την πτήση τους προς τη Θεσσαλονίκη. Σας είπα η προγραμματισμένη πτήση ήταν 5 παρά 20, 10 παρά 10 τελικά αναχώρησε από το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης αυτό το αεροσκάφος με 5 ώρες καθυστέρηση και μέσα σε ένα κλίμα που τα είχε όλα, και ένταση και έντονη αγανάκτηση από πλευράς βέβαια των επιβατών.

θέματα έχουμε, θα δούμε τι θα γίνει και με την δομή μεταναστών εκεί στο Ηράκλειο. Από τα θετικά έτσι της ημέρας σήμερα είναι οι μειώσεις που θα δούμε όλοι εμείς και αυτές που μας τάζουν βέβαια και που κυμαίνονται από 5% μέχρι και 30% στα ράφια, έτσι, στο σούπερ μάρκετ. Βασικά καταναλωτικά αγαθά, πολύ οικοδικοί, μιλούν για 900 επώνυμους κωδικούς με τη μείωση που σας είπα πριν και βεβαίως και στα σχολικά είδη. Περιλαμβάνονται και αυτά τα σχολικά είδη, διότι η αλήθεια είναι ότι είναι ο μήνας που διανύουμε είναι έτσι πολυδάπανος και ιδιαιτέρως στους γονείς που έχουν ένα ή δύο παιδιά και θα κληθούν τώρα να αναλάβουν, να αγοράσουν βέβαια και τα σχολικά τους ήδη. Για όποιον ενδιαφέρεται, σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα των εκπτώσεων. Ολοκληρώνεται λοιπόν αυτή η περίοδος. Θα δούμε στη διάρκεια των επόμενων έτσι ημερών. Θα καλέσουμε εδώ την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου για να κάνει την αποτίμηση, για να δούμε πώς πήγε αυτή η περίοδος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν έτσι προσφορές, γιατί παραδοσιακά γίνεται κάπως έτσι, δηλαδή με το που λύγει η εκπτωτική περίοδο υπάρχουν και οι προσφορές. Θα δούμε τελικά πώς πήγε έτσι το θέμα αυτό και πώς πήγε ο τζίρος στα εμπορικά καταστήματα.

Πάμε σιγά σιγά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Ξανά γαλάζια σημαία στη νέα χώρα με ανακοινώσεις. Λίλιαν Στεφανάκη βάζουν στο στόχαστρο τους συνεργάτες μου. Καταστηματάρχες νέας χώρας, 15 ημέρες τον Αύγουστο μηδενίσαμε. Δράσεις για τα 3 χρόνια από το θάνατο του Μανιουδάκη. Ανόγια καινοτόμα υλικά από την παράδοση της Κρήτης. Η Νέα Κρήτη, η Κρήτη στο κόκκινο. Συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων φέρνει σε επαγρύπνηση τις αρχές για τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Άλλα 3 περιστατικά εξαπάτησης ανηλίκων, οι απατεώνες δουλεύουν υπερορίες. Δήμος Μινώα Παιδιάδος παρέμβαση για τους σεισμόπληκτους. Εκπαιδευτική Οδύσσια η προσπάθεια έβρεσης στέγης. Κρήτη και πυρκαγιές να αλλάξει το δόγμα από καταστολή σε πρόληψη. Χωροταξικό βιομηχανίας έντονες αντιδράσεις από τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Και κόμβος 62 μαρτύρων επιτέλους μπαίνει μπροστά το έργο, λέει η εφημερίδα. Και τα... πάμε και στα Χανιώτικα νέα. Σχολεία χωρίς δασκάλους στα Χανιά λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Πάνω από 340 κενά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στον Πλατανιά πολλοί τουρίστες, μετρημένα έσοδα. Προβληματισμός επαγγελματιών για το τζίρο του καλοκαιριού. Σε πισίνα ξενοδοχείου τραγωδία με 11χρονο κορίτσι. Για υποχρεώσεις επιχειρήσεων δεν βγαίνουν οι προθεσμίες, παρατάσεις ζητούν οι λογιστές στα Χανιά. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Από στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αιτήματα ζητούν ανταπόκριση. Μνήμη Νίκος Παπαδάκης, ιστορία ως ευθύνη και προσφορά. Ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Σταύρος Νικηφοράκης. Πασόκ στην Κρήτη, ο κεντρικός εορτασμός για τα 52 χρόνια. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλουμε παροχές ή μέτρα ουσίας. Είναι ένα άρθρο που το υπογράφει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρος Μάρκο Γιαννάκης. Σε Μαλάθυρο και Μακρόνα εκδηλώσεις μνήμης. Χθες στη Σούδα αναβίωσε ο Κολοβρέχτης. Και ποδόσφαιρο, ο Πλατανιάς πήγε στο Super Cup.

Και προσοχή, προσοχή όχι μόνο στις καιρικές συνθήκες. Οι συνάδελφοί μας ενημερώνουν για ένα τροχαίο που είχαμε με το καλημέρα σήμερα στην περιοχή Παντάνασα στο Ηράκλειο. Ένα αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα ένα άτομο να εγκλωβιστεί. Πήγε η ΕΜΑΚ στο σημείο, επιχείρησαν ανέσυραν το άτομο, πήγε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παρέλαβε, το πήγε στο νοσοκομείο και βέβαια οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε και αυτό το τροχαίο ερευνώνται.

Ό,τι και να κάνουμε, φίλες και φίλοι, διότι είχαμε και χθες μια κινητοποίηση στο φαράγγι των Μήλων, εκεί στην περιοχή Χρωμοναστήρι. Ένας πεζοπόρος στη διάρκεια της διαδρομής τραυματίστηκε, έπεσε. Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα βρέθηκαν στο σημείο, τον εντόπισαν, τον μετέφεραν με ασφάλεια σε ένα άλλο σημείο, όπου εκεί πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον πήγε στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Είπαμε, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να το σκεφτούμε, έτσι, θα πρέπει να έχουμε αυξημένη την προσοχή για να αποφεύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις.

Στο νησί μας, φίλες και φίλοι, μεταφέρεται για πρώτη φορά η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, την 5η 3 του Σεπτέμβρη, είναι η κεντρική εκδήλωση. Επικεφαλής του κλιμακίου που θα βρεθεί σήμερα στα Χανιά θα είναι η κύριε Στέφανος Παραστατίδης και ο κύριος Νίκος Μίλης. 9:30 το πρωί θα επισκεφτούν τον αγροτικό συνεταιρισμό στην Κίσαμο. 10:30 έχουν επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας. Μετά στο Μελισσοκομικό Σύλλογο Χανίων. 1:30 το κλιμάκιο θα επισκεπτεί το ΤΕΕΔΙ της Κρήτης στην Οδό Νεάρχου. Στις 6 το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε καφενεία για τους Δήμους Χανίων και Πλατανιά. Αύριο Τρίτη, επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και ο κύριος Στέφανος Παραστατίδης. 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο, 11:30 στο Οικονομικό Επιμελητήριο και στο Δικηγορικό Σύλλογο. 2 το μεσημέρι θα γίνει επίσκεψη στο ΕΒΕΧ, θα συναντηθούν με τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, και όπως είπαμε, δύο δρομολόγια λεωφορείων από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προς το Ηράκλειο θα γίνουν την 3η 3 του Σεπτέμβρη για τη μετακίνηση όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την κεντρική επετειακή εκδήλωση στο Ηράκλειο.

Και διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο των Χανιώτικων Νέων, οι συνάδελφοι επισημαίνουν το γεγονός ότι ξεπερνούν τα 340 τα κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Για την πόλη βέβαια των Χανίων είναι στοιχεία που δημοσιοποιεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας, που επισημαίνει ότι ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί μετά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε γραφεία και φορείς και την καταγραφή των αδειών. Βέβαια να πω ότι το πρόβλημα είναι σε επίπεδο Κρήτης, δεν είναι μόνο στα Χανιά, το ίδιο πρόβλημα έχουν και στο Ηράκλειο. Είναι σοβαρές οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Για εδώ στα Χανιά, για το σχολικό έτος 2026-27, μόλις 22 δάσκαλοι και 23 νηπιαγωγοί. Είναι πάρα πολύ μικρό το νούμερο, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ΣΕΠΕ. Φέτος φυσικά, λέει, το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει τη μάχη των εντυπώσεων κόντρα στην πραγματικότητα που ζούμε μέσα από τα σχολεία. Τα νούμερα των μόνιμων διορισμών που ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο ΦΕΚ για το τούτο εδώ το σχολικό έτος είναι πρόκληση και εμπεγμός για το νομό μας. Αυτοί οι 22 δάσκαλοι και 23 νηπιαγωγοί, και είναι συνολικά για όλες τις δομές, είναι σταγόνα στον ωκεανό και σε καμιά περίπτωση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες τρύπες των σχολικών μονάδων. Η κοροϊδία, λέει ο ΣΕΠΕ, αποκαλύπτεται πλήρως αν αναλογιστούμε ότι μόνο για την παράλληλη στήριξη οι πραγματικές ανάγκες άγγιξαν πέρυσι τους 360 δασκάλους και 80 νηπιαγωγούς. Αυτά είναι τα νούμερα που με δίνει στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Χανίων.

Θα πρέπει να έχουμε και την προσοχή μας σε ένα άλλο θέμα που τα περιστατικά αυξάνονται, πρέπει να πω, και μιλώ για την οργανωμένη ομάδα που φέρεται να είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης για απάτες σε βάρος πολιτών και στο Ηράκλειο και στη Χερσόνησο. Εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές, ήταν μια έρευνα που την έκανε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου μαζί με το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου από τις 9 μέχρι 28 Αυγούστου, και σε αυτό το διάστημα κατάφεραν οι απατεώνες να εξαπατήσουν 9 πολίτες και κατέγραψαν οι αστυνομικοί ακόμη 30 απόπειρες. Τώρα το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν φαίνεται ότι ξεπερνούσε τα 59.000 ευρώ. Από αυτό το ποσό περίπου τα 22.000 ήταν μετρητά. Αυτά φαίνεται να πήραν από τα θύματά τους, και τα υπόλοιπα ήταν σε κοσμήματα, σε χρυσαφικά, που εκεί η αξία τους φτάνει τις 40.000 ευρώ. Δρούσε μεθοδικά αυτή η ομάδα, πρέπει να σας πω. Επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους πολίτες, λέγανε ότι ή είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ ή είναι λογιστές ή εργάζονται στην εφορία. Λέγανε ότι υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο, ότι υπάρχουν διακοπές ρεύματος ή ότι έχουν φορολογικές εκκρεμότητες ή πρόστιμα, και κατάφερναν όμως να πείσουν τους πολίτες και να συγκεντρώσουν όλα αυτά τα χρήματα και τα κοσμήματα που σας είπα πιο πάνω. Φέρονται λοιπόν να εξαπατούσαν τους πολίτες. Στα χέρια της αστυνομίας είναι δύο άτομα. Αυτά φέρονται να συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής ομάδας αυτής. Εντοπίστηκαν ενώ ήταν σε ένα αυτοκίνητο που το χρησιμοποιούσαν για τη δράση τους. Το όχημα αυτό κατασχέθηκε. Όταν έγινε η έρευνα, ο ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να παραδέχτηκε τη συμμετοχή σε ορισμένες από τις υποθέσεις και να έδωσε και πληροφορίες για τον τρόπο που λειτουργούσε αυτή η ομάδα. Ο δεύτερος μέχρι τώρα αρνείται τις κατηγορίες. Έγινε και έρευνα στο σπίτι και των δύο συλληφθέντων, βρέθηκε και μικροποσότητα οικιακά τέργα της κάναβης. Όμως 10 μέρες δρούσαν, 9 ήταν οι απάτες που έκαναν. Ήταν με διαφορετικά προσχήματα λοιπόν, επικοινωνούσαν, έπιθαν, γιατί έχουν τον τρόπο, όπως μπορούμε να δούμε από κάθε απάτη που βλέπει το φως της δημοσιότητας, έχουν τον τρόπο και πείθουν τους πολίτες.

Έχουμε ακόμα κόσμο και πρέπει να το πούμε αυτό. Χθες είχαμε επισκέπτες εδώ στα Χανιά με ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο. Η κρουαζιέρα πάει πάρα πολύ καλά, όπως ενημερωνόμαστε από τον πρόεδρο, αλλά θα έχουμε σύντομα και τα στοιχεία με τους επιβάτες. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση τα σκύπτρα κρατά το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Μεγάλος αριθμός επιβατών που καταγράφονται. Ο κύριος Ουρανός που έδωσε μια συνέντευξη στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι τα δύο διαδοχικά ρεκόρ αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση έτσι της φετινής δυναμικής του αεροδρομίου Ηρακλείου. Μέχρι 23 του Αυγούστου η συνολική επιβατική κίνηση είχε φτάσει τα 6,8 εκατομμύρια, ήταν αυξημένη κατά 4,6% και οι αφίξεις βέβαια του εξωτερικού είχαν και εκείνες άνοδο 5%. Απόλυτοι αριθμοί, μεγάλοι αριθμοί που δείχνουν ότι και τη φετινή χρονιά καταγράφεται νέο ρεκόρ σε ό,τι αφορά βέβαια τους διακαινούμενους έτσι επιβάτες. Και θα ολοκληρώσουμε με μια καλή είδηση που μας έρχεται από το Κέντρο Υγείας Κισάμου, το οποίο το Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα την Παρασκευή, παραδόθηκε, είναι πλήρως ανακατασκευασμένο. Και αρχές Οκτωβρίου την πληροφορία και τις φωτογραφίες έδωσε στη δημοσιότητα ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να πει ότι αρχές του Οκτώβρη θα έρθει εδώ, θα πάει σε όλη την Κρήτη για τα εγγένεια, λέει, όλων όσων φτιάξαμε. Είπε χαρακτηριστικά ένα όμορφο και ένα χρήσιμο και ένα απαραίτητο νέο κέντρο υγείας Κισάμου εκεί στην πανέμορφη περιοχή. Κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Ο Μάνος Παπαδάκης θα μας πάει στους συναδέλφους στην Αθήνα και εμείς θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους μας και τον κόσμο του Ηρακλείου και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του ορμού, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στον Νεπάλ άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
6: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
6: Got it μωρέ, got it.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντες ειδήσεις και ρεπορτάζ από ένα πολύ αγαπητό συνάδελφο, πάντα έγκυρο, πάντα διεισδυτικό.
2: Με καλές πληροφορίες.
1: Πολύ καλές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σταύρο τον Παπαντονίου, είναι ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Πάντα τον παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σταύρο μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Πέρα Μαρία, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχετε απόλυτο δίκιο για Θεσσαλονίκη, γιατί όντως όλοι ετοιμαζόμαστε να πάμε σχεδόν όλη Θεσσαλονίκη και έχει πάρα πολύ υγρασία πάντα αυτή την περίοδο. Η Θεσσαλονίκη μαζί με ζέστη, οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Εκτός από υγρασία, τι άλλο θα έχει λες φέτος?
3: Κοίταξε να δεις, είναι μια προεκλογική θέση. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν έξω από το χώρο, έξω από το βελίδιο που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός, σίγουρα θα έχει συγκεντρώσεις.
1: Ναι.
3: Και νομίζω ότι φέτος οι συγκεντρώσεις θα είναι και πιο μεγάλες από άλλες χρονιές, γιατί είναι προεκλογική. Δε. Τώρα μέσα περιμένουμε το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές. Δεν μπορεί να μιλήσει ένας Πρωθυπουργός για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Κάπου πρέπει να εστιάσει.
1: Ναι, δεν μπορεί κάπου να το έχει όλους.
3: Κάπου πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, Δευτέρα, πέντε μέρες πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, μπορούμε να πούμε ότι πέντε θα είναι βασικά οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός και έχουν και πολιτικό ενδιαφέρον. Πρώτον, στις επιχειρήσεις με μείωση προκαταβολή φόρου και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεύτερον, αυτό που λέμε όλοι μας εδώ και αρκετούς μήνες, ελεύθερος επαγγελματίας λόγω του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από το 2024 με το τεκπαρτό, το οποίο ίσχυε με το νόμο τον οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση το 2024. Μετά σίγουρα θα ακούσουμε εξαγγελίες για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους και για την οικογένεια. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια συνέχεια της περσινής ΔΕΘ που, όπως όλοι θυμόμαστε, ήταν στο επίκεντρο οι εξαγγελίες για την οικογένεια. Άρα, Μαρία και Βασίλη, μιλάμε για πέντε βασικές, όχι ότι δεν θα υπάρχουν και για άλλα θέματα, πέντε βασικές κοινωνικές ομάδες που, αν τις δούμε πολιτικά, μιλάμε ακριβώς για τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, τη ραχοκοκαλιά εκείνων οι οποίοι ψήφισαν

0: ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι πως οι όποιες εξαγγελίες δεν θα γίνουν άμεσα αισθητές από τους αποδέκτες, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα αυτό είναι ένα θεματάκι. Και το δεύτερο θέμα που είναι νομίζω πιο σημαντικό είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσο θα αποτελέσουν μια ουσιαστική ανακούφιση δεδομένων των συνθήκων, θέλω να πω. Δέχεται η κυβέρνηση μια κριτική που λέει ότι πάει να ικανοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερους, με αποτέλεσμα να μην μένει ικανοποιημένος κανένας.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι που λένε ότι θα ήταν προτιμότερο ίσως να υπάρξει ένα χειροπιαστό μέτρο, πολύ χειροπιαστό, πολύ συγκεκριμένο, που να αφορά λιγότερες κοινωνικές ομάδες, αλλά θα εμφανιζόταν και ως ένα ισχυρό επιχείρημα και προεκλογικό, παρά αυτή η διασπορά, ας πούμε, των εντός αγωγικών ελαφρύνσεων και παροχών. Δεν ξέρω, εγώ μεταφέρω τώρα ένα προβληματισμό, έτσι, τον τσιμερίζομαι κιόλας.
0: Βασίλη, είναι σωστές και οι δύο παρατηρήσεις σου. Όσον αφορά την πρώτη, μας δείχνει το γεγονός ότι δεν θα φανούν άμεσα στις τσέπες των πολιτών αυτά τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Μας δείχνει και το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός εξαιρετικού απρόοπτου, το οποίο πάντα υπάρχει στην εποχή μας, οι εκλογές πάνε για το Μάιο του 27, για την άνοιξη του 27, να μην πω μήνα, εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι ρυψοκίνδυνο. Γι' αυτό θα έλεγα γύρω στο Πάσχα του 27, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ακριβώς οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αρχίσουν να φαίνονται σταδιακά από 1η-1η 2027 και κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες από Μάρτιο του 27. Οπότε είναι λογικό ο σχεδιασμός να είναι προς τα εκεί. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του σχόλιου που έκανε, είναι σωστό, αλλά κρίθηκε από το Μαξίμου ότι σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘ που ήταν σχεδόν μονοθεματική, ότι σε μια προεκλογική χρονιά δεν είναι δυνατόν να μην προσπαθήσουν να πιάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι πολιτικά, ότι θα υπήρχε ο κίνδυνος αμέσως μετά τη ΔΕΘ να αρχίσουν να λένε ότι ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είπε το τάδε, αλλά άφησε απ' έξω τους τάδε,
1: τους συνταξιούχους, ανέργους,
0: όλο το πράγμα, και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Συνεπώς κρίθηκε ότι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα αφορά η φετινή ΔΕΘ, τόσο το καλύτερο. Επειδή όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να αφορά όλους τους πολίτες, κρίθηκε ότι θα πρέπει να εστιάσουν πάνω στους ψηφοφόρους, πάνω στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας του 2023.
2: Και σε εκλογικές
0: κατηγορίες. Ναι, ναι.
2: Και σε εκλογικά κοινά με τα οποία έχει πρόβλημα το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ιδιαίτερα. Έχω την αίσθηση δε ότι συνηγορεί στην κατεύθυνση αυτό που λες εσύ, και αυτό με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος το Μάρτιο ως γνωστόν γίνεται γνωστός, και η πληροφορία που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα είναι και πάνω από 950.
0: Θα είναι και πάνω από 950, ναι, σωστά. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο θα φανεί 2027, το μισθός ο οποίος ξεκίνησε από 620 ευρώ και θα πάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα 950. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο παρεμβάσεων το οποίο θα το δουν οι πολίτες στην τσέπη τους περίπου εκεί, γύρω στο Μάρτιο, από Μάρτιο για Απρίλιο του 2027. Τώρα, το σχόλιο του Βασίλη κατά πόσο αυτό αρκεί, είναι σωστό και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, το φάντασμα θα έλεγα, των εξαγγελιών του κυρίου Σιμίτη το 2003, που ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ, και ο κύριος Σιμίτης, ο Κώστας Σιμίτης πλέον, δεν ψηφίστηκε.
1: Καταψηφίστηκε.
2: Βέβαια ήταν, αισθανόταν την ανάσα του Κώστα Καραμαλή. Τώρα έχουμε άλλα δεδομένα.
0: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το έχουμε γράψει, και εγώ το έχω γράψει σε παλαιότερα ρεπορτάζ, ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δώσεις λεφτά
1: και να μην δεις,
0: γιατί να μην φανούν αυτά τα πράγματα. Και έχουμε το προηγούμενο της κυβέρνησης Μύτη, το οποίο το είδαμε τότε να συμβαίνει. Σε αυτό η απάντηση είναι ότι μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Με ρώτησε, ας πούμε, όταν έθεσα το θέμα αυτό, ακριβώς αυτό, Σταύρο μου, σε ένα πρώην βουλευτή, έμπειρο, νεοδημοκράτη, μου είπε, ξέρεις κανέναν που να ψηφίζει μια κυβέρνηση για ό,τι έχει κάνει?
3: Σωστό.
1: διότι νομίζω οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η ψήφος κυρίως έχει να κάνει με την προσδοκία των πολιτών και των ψηφοφόρων.
0: Αυτό το οποίο λέμε είναι και το, έχει και την εξής απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει, μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση. Όχι,
1: όχι βέβαια, όχι βέβαια.
0: Οπότε θα το κάνει και αν βγει, βγει και εάν δεν βγει, σε τι βαθμό βγει, θα το δούμε στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Σταύρο μου, ερώτηση τελευταία, γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και ασχολείσαι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ρεπορτάζ που περνάς και τα παραπολιτικά και όχι μόνο. Τι γίνεται με το άγχος που υπάρχει ιδιαίτερα στη Μακεδονία για τις διαρροές προς τα δεξιά? Διότι δεν είναι μόνο η περίπτωση Βελόπουλου, όπου φαίνεται δημοσκοπικά να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Τώρα, έχει ένα σταθερό κοινό πλέπια ο κ. Βελόπουλου.
1: Τώρα έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ναι.
1: Πώς το βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση γενικά όλο αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, η Μακεδονία δεν είναι τώρα. Είναι ένα πάγιο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει ζητήματα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία δείχνουν όλες οι μετρήσεις ότι τα ποσοστά της είναι πεσμένα. Και σε αυτό, όπως λέγαμε πριν, ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνει και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και σε αυτό βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση θα δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Τώρα αυτή τη βδομάδα που ξεκινάει θα είναι συνολικά 44 υπουργοί και υφυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάνε σε κάθε νομό τουλάχιστον δύο, όχι ένας, τουλάχιστον δύο κυβερνητικά στελέχη με σκοπό να εξαγγείλουν συγκεκριμένο έργο. Για παράδειγμα, θα πάει ο κύριος Χρυσοχοίδης στον Εύρο, θα πει ότι ανοίγω δύο καινούργια αστυνομικά τμήματα. Ο στόχος είναι με όσο το δυνατόν να προβάλλουν περισσότερο το κυβερνητικό έργο που στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Το είδαμε και με την επέκταση του σταθμού Καλαμαριά την περασμένη εβδομάδα. Να προβάλλουν αυτό το έργο και να πούνε ότι έχουν κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, άμα θες τη γνώμη μου, η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη είναι μια περιοχή με διαφορετικά, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει η Νότια Ελλάδα, τα οποία πολλές φορές εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Συνεπώς χρειάζονται αρκετές κινήσεις και αρκετή κινητικότητα, ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία να ανεβάσει τα ποσοστά της. Και να το δούμε, αυτό το οποίο ελπίζει το Μαξίμου είναι ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο, αυτός που ερωτάτε τι θα ψηφίσει στις εκλογές δεν νιώθει ότι είμαστε στο παραπέντε των εκλογών, ότι όσο φτάνουμε προς τα εκεί θα υπάρχει και η ανάλογη συσπήρωση.
2: Θα αλλάζουν οι απαντήσεις δηλαδή. Μα και γι' αυτό έχει αρχίσει και να στείλεται και το επιχείρημα, εσύ νομίζω το γράφεις χθες στο ρεπορτάζ, και ο διαχωρισμός μεταξύ τσαλακωμένων και τσαλάκων των υπουργών.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάντα έγκυρος, πάντα πολύ καλά ενημερωμένος, πάντα αποκαλυπτικός, ο πολύ καλός μας και αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Παντωνίου, πολιτικός συντάκτης εφημερίδας Καθημερινή, μας βοήθησε να φωτίσουμε το πρώτο θέμα της ημέρας, γιατί σήμερα είναι. Ξεκινάει η εβδομάδα ΔΕΘ, έτσι.
2: Βέβαια, και όλη η εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα αυτό θα συζητάμε ουσιαστικά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, πάντα βέβαια πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπάρχει πάντα αυτή έτσι η φημολογία. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο ή κάποια μέτρα έκπληξη, κάποια μέτρα που δεν διατηρούνται ως επτασφράγιστα μυστικά. Αυτό τροφοδοτεί πάντα την άνοδο του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δεν επιβεβαιώνεται πάντα.

0: Τώρα εμείς μιλάμε για ΔΕΘ, για μέτρα έκπληξη, για καλάθια, για προϊόντα, για μειώσεις τιμών, για και στην κοινωνική δικτύωση έχει γίνει ο κακός χαμός για το Γιάννη Πάριο.
1: Τα ΔΕΘ. Το είδα. Εντάσσεται σε αυτό που λέμε, βέβαια, στη χολή που. Ακριβώς, στο φωτοαγωγό.
0: Στο μισανθρωπισμό.
1: Στη χολή που επικρατεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση.
0: Ναι, και πολλές φορές αυτή η χολή μετατρέπεται και σε δολοφονία χαρακτήρα.
1: Βέβαια, το λέγαμε για τον Κωνσταντέλια πριν. Λοιπόν. Έχω να σου πω και άλλο παράδειγμα.
0: Να πούμε τι έχει γίνει για όσους δεν,
1: δεν
0: είναι μοιημένοι στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ο Γιάννης Πάριος έδωσε την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω Παρασκευή ήταν.
1: Ναι, μια συναυλία στην Κύπρο.
0: Μια συναυλία στη Λάρνακα της Κύπρου. Με το που τελείωσε η συναυλία, άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο TikTok, όχι στα Facebook και λέω, στο TikTok ως επιτοπλίστων, αλλά και αλλού και στο Instagram και. Από θεατές συναυλίας, Κυπρίους αδελφούς, αλλά όχι μόνο. Από σπάσματα από κάποια τραγούδια που ερμήνευσε
1: ο
0: κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, νομίζω, ναι. Λοιπόν, κάποιοι έκναν σκόπιμο να αρχίσουν να στάζουν χολή και φαρμάκι. Τύπου γέρασε, τύπου δεν μπορεί, τύπου πρέπει να σταματήσει, φίλε Γιάννη φτάνει πια, σταμάτα και κάτι τέτοια. Φυσικά πήραν αμπάριζα οι οπαδοί του Γιάννη Πάριου, απάντησαν πάρα πολύ σκληρά και ξεκίνησε έτσι ένας καταιγισμός ύβρεων και αντεγκλήσεων στο διαδίκτυο. Μάλιστα παρενέβη και ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, μουσικός ο Κυριάκος Τσολάκης, λέγοντας ότι τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία, όλους εσάς που
1: από τον καναπέ,
0: απευθύνεστε έτσι από τον καναπέ του σπιτιού σας, θα σας γράψει. Κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια αρχή η οποία είναι απαραβίαστη και σε ό,τι αφορά τις μουσικές επιλογές και σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες που πας να ακούς, που επιλέγεις να πας να ακούς, περιορέξεως λέει, περιορέξεως ουδής λόγος. Όμως, όσο σημαντικό είναι αυτό που κατ' επανάληψη έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, χωρίς καμία διάθεση διδακτισμού, μάλλον με διάθεση αυτοσυντήρησης, ότι δηλαδή είναι σημαντικό σε έναν άνθρωπο και είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που ξέρει πότε να αποχωρεί από κάπου, είτε αυτό είναι μια σχέση, είτε είναι μια επαγγελματική κατάσταση, είτε είναι μια
1: καριέρα του,
0: είτε είναι οτιδήποτε, έτσι, από την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι την πολιτική, μέχρι την τέχνη, μέχρι την οτιδήποτε. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Το εξίσου σημαντικό είναι να μην απομυθοποιούμε με τόσο μεγάλη ευκολία ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία στον χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Έλα όμως που η ανωνυμία του πληκτρολογίου.
0: Δεν είναι πάντα ανώνυμοι αυτοί που σχολιάζουν. Δεν είναι. Εγώ έβλεπα. Ναι, δεν είναι ανώνυμοι. Δεν είναι ανώνυμοι.
1: Το ότι έχεις την ευκολία να γράψεις το κείμενό σου.
0: Να πεις την παρόλα σου.
1: Να πεις. Οτιδήποτε σου έρχεται.
0: Να πεις την παρόλα σου. Αισθανόμενος ότι είσαι και πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να σου πω. Γιατί αυτό η αυταπάτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτή. Ότι σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ σημαντικός, ας πούμε. Σε αυτό που λες.
1: Τι γράφεις την παρόλα σου.
0: Τι γράφεις την παρόλα σου.
1: Λοιπόν. Ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Σε ένιωσε αυτό που λες. Πριν 15 μέρες έβλεπα σε σχέση με την Ιωάννα Παλαιοσπύρου, το κορίτσι αυτό που μια άλλη γυναίκα την έκαψε, έκαψε το πρόσωπό της με καυστικό υγρό και δίνει έδωσε τη δική της μάχη με βιτριόλι.
0: Ναι.
1: Και δίνει τη δική της μάχη για να ζει κανονικά η κοπέλα. Ανέβασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της αρέσει να ανεβάζει τον τρόπο που διασκεδάζει, που κάνει διακοπές κτλ. Και πήγε κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τις έγραψαν: δεν μας νοιάζει πώς περνάς, δεν μας νοιάζει αν περνάς καλά, να βγει από τη φυλακή αυτή που σε έκαψε να σε ξανακάψει.
0: Εντάξει, αυτή είναι η κακόψυχη. Νομίζω δεν αξίζει
1: τον κόπο. Μα γι' αυτό το λέω ότι η κακοψυχιά υπάρχει πάντα. Την έχει τροφοδοτήσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έχουν τροφοδοτήσει.
0: Εδώ όμως δεν είναι, ας πούμε, δύο.
1: Εδώ είναι ο ξερολίαση. Ο άλλος ξέρει πότε θα τραγουδήσεις και πότε πρέπει να αποσυρθείς.
0: Δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ βρέθηκαν δύο διαταραγμένοι και την πέσαν σε μια κοπέλα η οποία δίνει αγώνα ζωής, ας πούμε. Εντάξει, δύο-τρεις. Εδώ μιλάμε για κύμα, έτσι. Στην περίπτωση του Γιάννη Πάριου, μιλάμε για κύμα. Ναι, κύμα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν δύο-τρεις. Λοιπόν, εντάξει, εγώ σέβομαι απολύτως αυτούς που λένε, απολύτως σέβομαι, ότι πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος πότε να αποχωρεί. Εντάξει. Εξίσου όμως, το ξαναλέω, σημαντικό είναι να μην παίρνουμε
1: αμπάριζα τα πάντα, έτσι, ναι, και να έχουμε άποψη για όλα. Να δίνουμε συμβουλές δεξιά και αριστερά τι πρέπει να κάνει ο καθένας.
0: Να μην παίρνουμε το μαχαίρι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να τα σφάζουμε και να τα μαχαιρώνουμε όλα.
1: Κυρίως αυτό κάνουμε.
0: Αυτό. Λοιπόν, 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε με μια μουσική γέφυρα. Θα έλεγα και εμένα Γιάννη Πάριο, αλλά όχι, άστονε. Άστονε. Πιο μετά αν είναι. Πάμε μέχρι τις 9 και μισή τους τίτλους των ειδήσεων.

0: μετά και για το σκυλοθεραπεία. Στο μεταξύ, θυμάσαι που μου βγάλει το διοικητή.
1: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Αμοράδο. Πω τώρα προλαβαίνω. Τσάκα, τσάκα. Χαμός γίνεται με τους ασθενείς. Μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Σαν τρελή κάνω πια.
1: Το λατρεύουν. Τον θέλουν, το λατρεύουν.
0: Ναι, δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται. Δεν μπορεί να φανταστεί τι γίνεται.
1: Ξέρει, μάλλον λέω εγώ. Εσύ ξέρει πόσο σημαντικό είναι αυτές τις δύσκολες ώρες να έχει δίπλα σου ένα πλασματάκι το οποίο σου προσφέρει ηρεμία.
0: Τον έβλεπα κιόλας σε ένα ωραίο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που δεν θυμάμαι ούτε το κανάλι κλπ. Που είχε πάει για τα αυτάκια του, είχε μια οτίτιδα στο κτηνίατρο και με αφορμή αυτό μιλούσε και ο διοικητής του μεταξύ. Είναι ο ιδιοκτήτης του.
1: Αυτή ήθελε να πω. Καλά,
0: ναι, αλλά μιλούσαν και ασθενείς.
1: Πόσο τον αγαπάει.
0: Ναι. Και πόσο δύναμη και ενέργεια τους δίνει.
1: Και φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι θα μπορούν οι ασθενείς, εφόσον είναι εκπαιδευμένα κάπως, να παίρνουν τα δικά τους ζωάκια συντροφιάς μαζί. Θα είναι ακόμη περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Μυστήριο με νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθρεψε ο καιρός έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δικές σας καλημέρες και τα δικά σας σχόλια. Είναι πάρα πολλά. Δεν θέλουμε να θεωρήσετε ότι σας αγνοούμε, το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσο περισσότερα μπορούμε και αμέσως μετά σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφός μας η Έλενα Ικαραθάνου για τη φοιτητική στέγη.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το συζητάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Πρόβλημα για την οικογένεια της οποίας το παιδί έχει μπει σε κάποια σχολή μακριά από τον, τρόπο που, από τον τόπο που μένει η οικογένεια.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα, όχι μόνο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών που αναγκάζονται να μετικήσουν και τα παιδιά βέβαια, αλλά γενικότερα για την κατάσταση της αγοράς κατοικίας. Λοιπόν, πάμε. Γιούλη. Η Γιούλη λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που συνέχεια. Τι, που μας. Λέει συνέχεια χτες το πρωί. Τέλος πάντων, στις 8 το πρωί, ένας μεθυσμένος οδηγός παραβίασε stop, έπεσε πάνω μας, βγήκε από τα μάξι, μας έλεγε ότι δεν μας τράκαρε και μέχρι να έρθει τροχιά έφυγε. Σκεφτείτε, λέει, να μας είχε συμβεί κάτι σοβαρό με τον ασθενήτητο οδηγό. Η τροχιά κατέγραψε το συμβάν, βρήκε ποιος ήταν, μας είπε ότι θα τον ειδοποιήσει να κάνει δήλωση. Δεν θέλει να του κάνουμε μήνυση, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τελικά ποιος θα πληρώσει τη ζημιά. Εντάξει, είναι.
1: Τι να πεις.
0: Ναι, από την ζούγκλα της ασφάλτου το περιστατικό καταγεγραμμένο.
1: Έβλεπα κάποια στοιχεία από τις κάμερες. Τι να σου πω. Ένα από όλα αυτά. Μοτοσυκλετιστής, ο οποίος πέρασε σε μία διαδρομή του 7 κόκκινα φανάρια. Ναι. Και 9 φορές κινήθηκε ανάποδα στον δρόμο.
0: Ο φίλος μας ο Άρης λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στην Ελλάδα ο Άι Βασίλης έρχεται 2 φορές το χρόνο, την πρωτοχρονιά και στη δεύτερη.
1: Καλό, καλό.
0: Σταυρούλα Σιώκη μας θέλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι, ρε Σταυρούλα, καλημέρα. Λέει: το κρατάμε το καλοκαίρι όλο το Σεπτέμβριο, μήνα όνειρο. Από πού είναι αυτή η υπέροχη φωτογραφία, για πες μας. Έτσι, καλοκαιρινή και ωραία, βραδινή. Από το Ιωβασίλεμα. Σταυρούλα, περιμένουμε να μας πεις. Καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιου. Υπέροχη.
1: Από Καβάλα, σε
0: Καβάλα, με μια Καβάλα.
1: 28 βαθμοί.
0: Εγώ είπα του χρόνου θα πάω Καβάλα. Με έχει εμπνεύσει πολύ... ο Γιώργος. Αλήθεια το λέω.
1: Με τις υπέροχες φωτογραφίες που στέλνει κάθε μέρα και διαφορετική του μεταξύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια λέει του Ευρωβόλη. Κάτσε, πέρασαν στα προημιτελικά και αντιμετωπίζουν τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Λέει.
1: Πες,
0: δυσάρεστη εξέλιξη, χάνει τη σεζόν ο Κωνσταντέλιας. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί.
1: Απίστευτο. Το μάτιασαν
0: το μάτιασαν το παλικάρι που
1: νόμιζε. Αν πιστεύει δηλαδή, το μάτι, το μάτιασαν.
0: Ναι, δηλαδή, είναι αυτό που λέει η γλωσσοφαγιά. Ναι. Τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα.
1: Λύσαξαν πια που πήρε μεταγραφή και. Δηλαδή...
0: Θα μου πει, πιστεύει τα μαγιολίκια και τι γλωσσοφαγιές. Τι να σου πω, καμιά φορά είναι η. Πώς το λέμε, η αρνητική ενέργεια τέτοια.
1: Το παιδί
0: πραγματικά. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Απ' την άλλη, το να είσαι αθλητής, βέβαια. Ναι. Είναι.
0: Εντάξει, εντάξει, προφανώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ο τραυματισμός είναι μέσα στο παιχνίδι, ναι.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Αλλά τώρα δεν έπαιξε. Έβαλε και γκολ σε εκείνο τον αγώνα που
0: έβαλε και γκολ και έδωσε και μια assist φοβερή κλπ.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα που μας λέει ότι από την Καβάλα είναι και τη Σταυρούλα στη φωτογραφία. Από την Παντσέλινο τη Παρασκευή φόντο η παλιά πόλη. Να, όχι, δεν έχω ένα λόγο, έχω δύο λόγου.
1: Έχει δύο για να πα Καβάλα, λοιπόν.
0: Έλενα από Βασιλείου, καλημέρα. Δημήτρη Παρίσι, είπε, έτσι.
1: Ναι, είπα εγώ, ναι.
0: Και καλή εβδομάδα. Και στην Έλενα, μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά να στείλουμε. Χρήστο Ηλιόπουλο, καλημέρα. Δεν νομίζετε λέει, ότι θα αποτελούσε εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας αν μετά από δεκαετίες τα κρατικά κανάλια πρόβαλαν επιτέλους την Ελένη του Γκατζογιάννη. Αν δηλαδή αυτή η λογοκρισία έπαβε να ισχύει 9/2026. Κοίταξε, πρώτον, η ταινία του Γκατζογιάννη είναι μια πάρα πολύ παλιά ταινία. Είναι από το 85. Έτσι δεν είναι.
1: Από το
0: 85-86.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Με τον Μάλκοβιτς. Ο Μάλκοβιτς, Τζον Μάλκοβιτς, πρωταγωνιστής. Είναι ελεύθερη, νομίζω, στην.
1: Ναι, μπορεί να τη βρει. Δεν είναι
0: στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Τώρα, η αναζωπήρωση όλου αυτού του κλίματος, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, είναι αναγκαίο να.
1: Και οποτεδήποτε γίνεται. Είτε από τη μία από την άλλη πλευρά. Δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί γίνεται.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Διβάρη. Από την Άρτα μας στέλνει την καλημέρα.
1: Υπέροχη φωτογραφία.
0: Τέλειες φωτογραφίες μας στέλνει.
1: Πάρα πολύ ωραίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ξυπνήσω Ροξάντη πρωί-πρωί και στέλνετε καταπληκτικές φωτογραφίες.
0: Καλημέρα στον Βασίλη το Γεωργάτο. Κυρία Γεωργίου, λέει χθες το μεσημέρι στην εκπομπή σας στο Air News Radio. Χθες εκτάκτως η Μαρία ήταν εδώ.
1: Ναι.
0: Παρακολούθησα την ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Τσιλίδη.
1: Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Πρακτορείων, ο κύριος Τσιλίδης, και μιλούσαμε για τον τουρισμό.
0: Οι διαπιστώσεις, λέει, είναι καλές, όμως για να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν πρέπει να στηριχτεί από επιμελητήρια, συνδέσμους ταξιδιωτικών πρακτόρων, να προωθηθούν σε κάστρες περιφέρειες ή δήμους. Βεβαίως, έτσι είναι, έχει δίκιο.
1: Κυρίως χρειάζεται σχέδιο.
0: Δεν γίνεται αναφορά πεπραγμένων δυστυχώς και ότι οι προβλήματα υπήρχαν πριν από χρόνια συνεχίζονται και δυσχεραίνουν το όλο θέμα. Μετράμε αφίξ χωρίς αντίκρισμα. Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα. Όχι, δεν είναι καθόλου μακροσκελές και είναι και πολύ εύστοχη παρατήρηση. Δηλαδή το γεγονός ότι φέτος, θυμάσαι που το λέγαμε, ότι παιδιά καθίστε να κάνουμε ταμείο, είχαμε περισσότερες αυξήσεις αλλά λιγότερα έσοδα, είναι κάτι.
1: Βέβαια. Βέβαια, ο κ. Τσιλίδης είχε μια άλλη ερμηνεία, ότι στις αφίξεις μετράμε τα πάντα. Και αυτόν που έρχεται για μία μέρα στην Ελλάδα και πάει σε κάποιο άλλο προορισμό, που έρχεται για μία έκθεση. Απ' την άλλη, η ακρίβεια δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι. Και προφανώς και αφιλαμβάνουν τα μέτρα τους. Δηλαδή, έρχονται για διακοπές, αλλά δεν θα κάνουν όλα τα γεύματά τους έξω.
0: Ο φίλος μας ο Σάκης στέλνει την καλημέρα του.
1: Ζαβολιά όμως. Κάνει ζαβολιά ο Σάκης.
0: Καλό χειμώνα, είσαι ζαβολιάρη. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
1: Το έχει σε παρένθεση, διακριτικά το λέει το καλό χειμώνα.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά για τα καλά σου τα λόγια. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Έλενα. 21 βαθμοί Κελσίου στην όμορφη πηλαία Θεσσαλονίκη. Ήταν νωρίτερα, Θεσσαλονίκη, ήταν νωρίτερα το μήνυμα. Καλημέρα και στη Χριστίνα την Καραλέκα. Τώρα, μηνύματα και σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Νομίζω πρέπει να τα πω για να μην έχουμε.
1: Γκρίνιες και παραπονά.
0: Και δικαιολογημένα παραπονά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στην Ευγενία. Μεγάλη καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πολλά μηνύματα. Η Ευγενία λέει κάτω τα χέρια από τον Μπάριο και η ανάσα του είναι πολύτιμη. Βενζίνη αυτή την εβδομάδα 2077 στο Μαρούσι. Να σε καλά, Ευγενίτσα μου. Καλημέρα στο Γιάννη το Μπακαράκι από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Αυγουστίδη που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Λέσβο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Λέει. Σας αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μάλλον θα χαλάσουμε τις καρδιές μας για τη ζέστα. Δεν αντέχετε, βρε παιδιά, λέει εδώ στον κάμπο. Γεια σου, ρε Παρασκευή.
1: Άρα είναι ζέστα και όχι ζέστη.
0: Έτσι, λέει. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και καλή εβδομάδα. Στην Ποθητή τη Βάλβη. Με χαρά, με αισιοδοξία, με αγάπη, με θετική ενέργεια μας εύχεται, αντευχόμαστε. Στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή που δίνει το στίγμα της ημέρας. Σήμερα αρχίζουν, λέει, οι μειώσεις 1.700 προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άρχισαν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ, άνοδος πετρελαίου. Σήμερα η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ζέστηκε σήμερα στους 36 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Σου υποσχέθηκα να σου πω μετά το κρατάω όμως. Μετά το ρεπορτάζ της Έλληνας Καραθάνου, θα σου πω για την ασπίδα του Αχιλέα.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία με τα υπέροχα μηνύματά του και τις φωτογραφίες. Τώρα μας στέλνει μια φωτογραφία με το νέο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, όπως λέει, μετά την παραχώρηση σχετικής άδειας στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα.
0: Εξέλιξη, λέει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει εκ νέου την παραγωγική δυναμικότητα μετά την καταστροφή του κεντρικού εργοστασίου στα Τρίκαλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, προφανώς ελπίζουμε να τηρηθούν και οι προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Και πολύ, πολύ αυστηρά, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους τους εργοστασιακούς χώρους.
0: Καλημέρα στον Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο. Καλημέρα, ετοιμάζονται τα χελιδόνια και το μεγάλο φευγιό. Και μας στέλνει μια πολύ ωραία και χαρακτηριστική φωτογραφία. Λοιπόν, και η Σταυρούλα μας επισημαίνει, παιδιά, να έρθετε στην Καβάλα να μας στείλετε μήνυμα με το φίλο μου το Θύμιο, θα σας πάμε στα καλύτερα. Βρε, θα έρθουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 9 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: LTUS Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε την Έλληνα την Καραθάνου. Έχει κάνει ένα ακόμα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά έχει ασχοληθεί με τη φοιτητική στέγη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Και μίλησε με κόσμο και κοσμάκι.
1: Παράγοντες
0: της αγοράς. Έλενα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πράγματι, είναι δύσκολη υπόθεση η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Γονείς και φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε στο Earth News Radio βρίσκουν πολύ ακριβά τα ενίκια. Και αυτό που τονίζουν και οι ειδικοί είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι ένα μικρό διαμέρισμα, το πολύ 40-45 τετραγωνικά. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ το μήνα σε περιοχές που είναι τα πανεπιστήμια, ενώ σε αρκετές άλλες περιοχές οι τιμές αυτές είναι πολύ πιο υψηλές, ειδικά αν είναι πιο κοντά στη σχολή, αν είναι πιο νεόκτιστο το κτίριο ή αν είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Τα μικρότερα σπίτια είναι δυσέβρετα και αυτό που λένε οι ειδικοί στο Ethnews Radio είναι ότι πολλά από αυτά είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Μία είδηση όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Τα σπίτια που βρίσκονται, οι περιοχές που είναι κοντά στο μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν σημαντική άνοδο στα ενίκια και αυτό που αναζητούν οι γονείς είναι καλή περιοχή, μικρό διαμέρισμα, προσιτό ενίκιο, πολύ δύσκολα όλα αυτά. Πόσο συγκίνδυνε κατά μέσο όρο ένας φοιτητής στην οικογένειά του για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας? 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα, το μάλιστα λιγότερο, για να καλυφθούν όλα τα έξοδα.
0: Σε ένα μισθό.
3: Και του παιδιού. Ένα μισθό.
0: Ένα μισθό καλό. 1,5 βασικό κοντά. 1,5 βασικό.
3: Ναι. Αξίζει να ακούσουμε.
0: Μας λέει τώρα εδώ η φίλη μας κυρία Γεωργία Παπαδημητρίου στην Κέρκυρα, λέει, φτάνουν τα 600 με 800 ευρώ και μάλιστα για 9 μήνες. Και εννοείται μισά στα συμβόλαια. Και μιλάμε τα περισσότερα για τρόγλες. Έτσι μας λέει η κυρία Παπαδημητρίου.
1: Για τους υπόλοιπους τα νικιάζουν και ναι, χάνεις και την επιδότηση ενοικίου μας.
0: Για πες μας, Ελένα, τι αξίζει να ακούσουμε.
3: Αξίζει να ακούσουμε τώρα τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε.
0: Βεβαίως.
3: Και αυτό ακριβώς που ακούσαμε τώρα που διάβασες, Βασίλη. Μας το λένε και οι ειδικοί ότι πολλές φορές ζητάνε στους φοιτητές 9 μήνες έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τους καλοκαιρινούς νοικιάζοντας το ίδιο σπίτι σε τουρίστες. Να ξεκινήσουμε από μια φοιτήτρια η οποία μένει στην Αθήνα ως μόνιμος τόπος κατοικίας, πέρασε όμως στα Γιάννενα. Είναι η Μιλάνθη Καργάκου. Να δούμε τι μας λέει για το σπίτι που βρήκε.
4: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οικονομικών Επιστημών, και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη, οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Μάλιστα. 300 με 450 λοιπόν μας είπε στα Ιωάννα και ακούγεται και καλή η τιμή σε σχέση με άλλες περιοχές.
3: Κατά μέσο όρο τόσο είναι εκεί, ναι. Όμως για να δούμε στην Πάτρα η φοιτήτρια Δώρα Θανασοπούλου με πόσα χρήματα βρήκε ενίκιο.
5: Πέρασε στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο, ότι μπορώ να κυκλοφορώ, ότι μένω κοντά με τους φίλους μου, ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω, όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα. Τα επόμενα χρόνια ή τα επόμενα εξάμηνα έχω σκεφτεί να δουλέψω για να βοηθάω και οικονομικά τους γονείς μου, αλλά και εμένα, γιατί καταλαβαίνω ότι η οικονομική επιβάρυνση είναι μεγάλη και όσο μπορώ θα τις δυσκολύνω.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, 600. Εδώ και 38 τετραγωνικά, 600 ευρώ είναι το ενίκιο. Βέβαια είναι κοντά στο κέντρο και επιπλωμένο. Άκουσα, αλλά δεν το λες μικρό το ποσό.
3: Εκεί κυμαίνονται οι τιμές στην Πάτρα. Βρήκαμε μία μητέρα όπου η κόρη της θα σπουδάσει στην Ξάνθη. Να δούμε εκεί που κυμαίνονται οι τιμές. Είναι η κυρία Μέρη Μαρινού η οποία μας μιλάει.
6: Η κόρη μου έχει περάσει την αρχιτεκτονική στη Ξάνθη. Τα σπίτια που βρίσκαμε επιπλωμένα πάντα, ζητούσαμε, και εντός κέντρου. Τα καλά σπίτια και επιπλωμένα και σε καλή κατάσταση, οι τιμές τους κειμενόντουσαν από 400 μέχρι και 500 ευρώ έφταναν. Μιλάμε για σπίτια πέριξ των 40-45 τετραγωνικών και ένα φοιτητικό σπίτι. Τελικά καταφέραμε και βρήκαμε αυτό το σπίτι για εμάς και η τιμή του είναι στα 440 ευρώ και κοντά στο κέντρο. Το πιο ακριβό σπίτι που βρήκαμε με αυτές τις προδιαγραφές έφτανε γύρω στα 500 ευρώ. Έτσι πως το έχουμε υπολογίσει με το ενίκιο αυτό, με τα έξοδα της διαβίωσης της, λαμβάνοντας υπόψη και τη μετακίνηση που έχει για να έρθει στο σπίτι της, υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 1.100 με 1.200 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί λαμβάνοντας υπόψη το ότι είναι ένα σημαντικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια, και υπάρχει και δεύτερο παιδί, το οποίο είναι στο λύκειο.
0: Δεύτερη μαρτύρια, μάλλον καταγραφή έτσι. Άμπους που υπολογίζουν οι άνθρωποι με χαρτί και μολύβι γύρω στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα. Τα έξοδα του παιδιού πρέπει να μετικήσει. Έλενα.
3: Και για 4 χρόνια το λιγότερο, έτσι.
1: Ναι.
3: Να δούμε τι μας λένε τώρα και οι ειδικοί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σπιτιών που αναζητούν οι φοιτητές? Πόσα τετραγωνικά όταν απευθύνονται σε μεσητικά γραφεία? Την απάντηση δίνει ο κύριος Ελευθέρος Ποταμιάνος, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων Αθήνας.
7: Παραδοσιακά αυτή η περίοδος είναι η περίοδος έντονης αναζήτησης ακινήτων από τους φοιτητές και από τους γονείς τους. Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δισεύρετα, είναι πιο ακριβά. Τα μεγαλύτερα κίνητα σε αντιστοιχεία ένα τετραγωνικό είναι πιο φθηνά και προτείνουμε πολλές φορές τη συγκατοίκηση 2 και 3 φοιτητών, γιατί κατά αναλογία θα τους έρθει φθηνότερο το μερίδιό τους.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Ποταμιάνο. Εδώ να σταθούμε βέβαια σε αυτό που λένε οι μεσίτες για μεγαλύτερα σπίτια στα οποία μπορεί να συγκατοικήσουν φοιτητές. Και τα βλαστάρια μας δεν το σκέφτονται αυτό να το κάνουν βέβαια.
3: Επιλέγουν να είναι ο καθένας να έχει την ελευθερία του, την ανεξαρτησία του, να κινείται μόνος του στο σπίτι, γιατί θα πρέπει να μοιραστούν ωράρια, θα πρέπει να συγκατοικήσουν και να υπάρχει κατανόηση ο
1: ένας. Το τμήμα του αυτό βέβαια.
3: Ακριβώς αυτό. Αξίζει όμως εδώ να ακούσουμε κάποιες πολύτιμες συμβουλές προς τους γονείς, ώστε να μην πέφτουν θύματα των επιτίδιων, γιατί γίνονται πολλές καταγγελίες στο Σύλλογο, στην Ομοσπονδία Μεσητών. Και αυτό μας το λέει ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσητών, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πηγαίνεις να δεις ένα σπίτι και αυτό το σπίτι το έχουν δει άλλες 4-5 οικογένειες. Δίνεις την προκαταβολή και δεν παίρνεις ποτέ πίσω τα χρήματα, ούτε σπίτι στο τέλος. Για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Αθανάσιος Τσουρκανάκης.
8: Αυτό το οποίο παρατηρείται όμως δυστυχώς και φέτος είναι μια αύξηση στα ενίκια. Τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης θα σας πω ότι είναι από 7-10%, κυρίως κοντά στις περιοχές που είναι κοντά στο μετρό, και είναι μικρότερη αύξηση στις παρακείμενες περιοχές. Αυτό το οποίο βέβαια βλέπουμε και φέτος είναι ότι προσπαθούν κάποιοι να μισθώσουν τα ακίνητά τους για 9 μήνες στους φοιτητές και για 3 μήνες να τα χρησιμοποιήσουν βραχυχρόνια, κάτι που βολεύει και στο τελικό συνολικό ετήσιο κόστος. Αυτό που δυσαρεστεί το μεσητικό κόσμο είναι ότι υπάρχουν νούμερα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα, δεν ανταποκρίνονται και στην κατάσταση των ακινήτων. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και στα νησιά, έχουν παλιές κατοικίες κοντά στις σχολές. Και δεν βλέπουμε εκτεταμένη ανακαίνιση, ως ώστε τα κίνητα να δικαιολογούν και το κόστος του ζητούμενου μισθώματος. Να δώσω κάποιες συμβουλές σε κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε από πλευράς γονιών, από πλευράς υποψηφίων μισθωτών. Έχουν παρατηρηθεί τεράστια προβλήματα από απαταιώνα που έχουν διεισδύσει. Έχομαστε συνεχώς καταγγελίες από διάφορα άσχημα συμβάντα που συμβαίνουν. Και εγώ αυτό το οποίο θέλω να συμβουλέψω είναι το εξής. Να ζητήσετε οπωσδήποτε την ταυτότητα και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Θα είναι αποδεικτικό το ότι ο ιδιοκτήτης είναι όντως ο κάτοχος του ακινήτου. Θέλω οπωσδήποτε από τους γονείς να ζητήσουν να πληρώσουν μόνο μέσω τράπεζας. Και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να γίνει και ένας έστω μικρός τυπικός τεχνικός έλεγχος στο ακίνητο για να μην υπάρχουν προεκπλήξεις στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συμβουλές του.
0: Πολύ. Έλενα, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις, να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ.
3: Να πω μόνο ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα τελικά η αναζήτηση φοιτητικής στέγης κάθε χρόνο και το οικονομικό βάρος πέφτει στους γονείς που καλούνται να καλύψουν όχι μόνο το ενίκιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα έξοδα της φοιτητικής ζωής.
0: Έτσι είναι, και βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνά μας να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα όλη αυτή η ιστορία. Και αν αναμένεται και κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά
1: να ανακοινωθεί κάτι, εκτός από την επιδότηση του ενοικίου. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχει συμβόλαιο όμως για να πάρει την επιδότηση.
0: Εδώ, προφανώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Και βεβαίως η λύση είναι φοιτητικές εστίες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, όχι κατά. Δεν χωράνε όλοι οι φοιτητές σε φοιτητικές εστίες.
1: Τουλάχιστον για αυτούς που έχουν αντιμετωπίζουν
0: τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιατί υπάρχουν παιδιά που περνάνε σε μια σχολή τη προτίμησή του και δεν μπορούν οικονομικά να πάνε και χάνουν τη σχολή.
0: Λοιπόν, ο εξορθολογισμός της αγοράς στέγης βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Έτσι, δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, είναι προφανές.
1: Αφορά τους πάντες.
0: Αφορά τους
1: πάντες. Τα νέα ζευγάρια, τα παιδιά που πάνε να στήσουν μια καινούργια οικογένεια, οικογένειες οι οποίες μένουν στον
0: Και αφορά και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να μετικήσουν για λόγους επαγγελματικούς. Ας πούμε, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής να πάει σε ένα νησί. Για να δούμε τώρα με πόση ευκολία θα βρούνε, γιατί ξέρεις, έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Ή τους ζητάνε κάτι τρελά νίκια. Ή ένας γιατρός, για παράδειγμα. Ας πούμε, γκρινιάζουν οι άνθρωποι στις εσχατιές της χώρας ότι δεν έχουν γιατρούς, αλλά όταν πάνε οι άνθρωποι αυτοί να νοικιάσουν σπίτια, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα αδιανόητη. Ας πούμε να τους ζητάνε κάτι
1: απίστευτα
0: τρελά
1: νοικία.
0: Ποσά.
1: Απίστευτα, ναι. Να νοικιάζουν στην Αθήνα και μάλιστα σε καλές περιοχές. Έχω την βέβαια για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς ισχύει το διπλό ενίκιο σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, επιδότηση διπλού ενίκιου. Δύο ενίκια.
0: Σε κάποιες
1: δηλαδή.
0: Περιοχές.
1: Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες.
0: Λοιπόν, για πάμε. Δεν μου έχεις πει τίποτα για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Έλα να σου πω τώρα γρήγορα.
0: Σήμερα, ναι.
1: σήμερα υπογράφεται
0: στο Ισραήλ, στο
1: Τελαβίβ. Ποια είναι η λογική αυτού του προγράμματος που έχουμε ακούσει. Τόσα. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων, υπερσύγχρονο έτσι όπως το περιγράφω. Ναι. Τι κάνει αυτό, τι μπορεί να κάνει. Εντοπίζει οποιαδήποτε απειλή κινείται σε συγκεκριμένο χώρο και αποφασίζει και πώς θα το αναχαιτήσει. Μες. Δηλαδή έχεις ένα σύνθετο σύστημα που αποτελείται από πλέον ενημερωμένα ραντάρ, αισθητήρες, γιατί φαντάζομαι και απλούς αισθητήρες. Κέντρο διοίκησης. Το κέντρο διοίκησης είναι αυτό που αποφασίζει πώς θα αναχαιτήσει. Ηλεκτρονικά συστήματα. Ηλεκτρονικά συστήματα διαφορετικών τύπων πυράβλων. Γιατί πια τα αμυντικά συστήματα ξέρουμε πια ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σύνθετα. Και τι αναχαιτίζει. Από μικρά drones, μαχητικά αεροσκάφη, μέχρι πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους, όχι απλούς πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους.
0: Τα ξέρεις τα πολεμικά αυτά όλα.
1: Άφου, αν δεν ήμουν διαβασμένη με τις σημειώσεις που θα σου έλεγα τώρα.
0: Ενημερωμένη σας βλέπω πολύ.
1: Δεν είμαστε στην τηλεόραση, θα με βλέπετε που διαβάζω το κείμενο μου, γιατί δεν τα ξέρω καλά.
0: Να σου πω, αποκαταστάθηκε λέει η βλάβη στην τηλεματική εκεί του ΟΑΣΑ που είχαν κάτι προβλήματα, έβγαλε ανακοίνωση ο οργανισμός. Και τα τηλεματικά, ξέρεις, αυτά που βλέπεις πότε θα έρθει το λεωφορείο, το τρόλι κλπ.
1: Το λέγαμε την Παρασκευή. Ξέρω ότι όλο το Σαββατοκύριακο δόθηκε ένας αγώνας με τους ειδικούς στην πληροφορική. Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί ήταν μια πολύ. Ήταν κυβερνοεπίθεση καταρχάς.
0: Αποκαταστάθηκε
1: κυβερνοεπίθεση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα είναι εξαιρετικά σύνθετη.
0: Λοιπόν,
1: είναι πάρα πολύ χρήσιμη τηλεματική. Εγώ το χρησιμοποιώ, ξέρεις. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό μου.
0: Α, και τα βλέπεις αυτά.
1: Και βλέπεις, ναι, επιλέγεις τη γραμμή η οποία σε ενδιαφέρει και βλέπεις και είναι και εξαιρετικά ακριβές ως σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σου λέει σε 3 λεπτά θα έρθει το λεωφορείο, σε 3 λεπτά έρχεται.
0: Όλα αυτά στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Κι όμως.
0: Μ' αφήνεις άφωνο.
1: Καλά, σε άλλες χώρες το έχουμε δεκαετίες πριν.
0: Μ' αφήνεις άφωνο.
1: Πάλι καλά που το έχουμε τώρα.
0: Και σε άλλα είμαστε εμείς μπροστά, να ξέρεις, ας πούμε, στα ψηφιακά. σε αυτά τα GovGR και λοιπά, μην φανταστείς ότι είναι κεκτημένα στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Το λέω...
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί πολλοί έχουν... Και... Ναι, δεν είναι
1: να κεκτημένα. Να σου θυμίσω και την πλατφόρμα που είχαμε για τα εμβόλια, θα πάθουν κάτι τώρα κάποιοι που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Επί κορονοϊού, πώς κλείναμε τα ραντεβού, πώς και τα λοιπά, θυμάσαι ότι ήμασταν πρωτοπόροι
0: στην
1: Ευρώπη.
0: Καλά, αυτό, ναι, εντάξει, αλλά σου λέω και σε άλλα.
1: Στο COV,
0: ναι. Λοιπόν, ναι, να λέμε και τα καλά. Εντάξει,
1: όπου υπάρχουν.
0: Δεν κατηγορείς
1: παντού, αλλά
0: νομίζω ότι
1: υπάρχουν...
0: είμαστε στη συμμορία της μιζέριας.
1: Όχι, αυτό. Αλλά ξέρεις, θέλει και μια ισορροπία εδώ. Δεν βλέπουμε μόνο καλά. Εμείς δεν βλέπουμε. Ευτυχώς είμαστε γκρινιάριδες.
0: Ναι.
1: Εκφύσεως γκρινιάριδες, οπότε βλέπουμε και τα κακά. Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει ως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το επανειδήν.
1: Και επανακούει.

να σταθώ να πάρω εισιτήριο. Δίπλα στα ζευγάρια, τα δεκαοκτάρια και μυστήριο.

Πόσες φορές

για τον χρησμόν σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχουν, να

0: τρώει το μα.
1: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλα αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνηση η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή, χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
4: Services.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια, στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Το φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογίων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ηρακλείου.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε στην Παγκρίτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στο Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη Ελένη Ξυλούρη. Μαζί θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκαιρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πρωινό με ρυθμό, πληροφορία και παλμό από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί εδώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Κάποτε θα ερχόταν και αυτό μετά από μια ονειρική περίοδο, ένα ονειρικό Αύγουστο με 4 μεγάλες νίκες. Όφη στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League έχασε από τον Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης 2-1, εκεί που στα δύο προηγούμενα χρόνια στην κανονική διάρκεια είχε κερδίσει τον Άρη με 2-0. Ένα παιχνίδι που Όφη πλήρωσε τα ατομικά λάθη, θα μπορούσε να είχε πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας. Εκτενές ρεπορτάζ έχουμε στη συνέχεια, όπως έχουμε ρεπορτάζ και από την κλήρωση του Όφη στο link face του Europa League, όπου προκρίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του με αντιπάλους, σημαντικές ομάδες με ιστορία στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με τον Όφη πάντως να έχει και αυτό στις δικές του πιθανότητες για πρόκριση. Θα δούμε τι έγιναν στα φιλικά παιχνίδια. Ο Ρυθμιακός πήρε

0: το 22ο Μάρκο Μιχελάκιο τουρνουά, ενώ ο Πλατανιάς αναδείχθηκε υπερπροτάκλητης χθες στα Χανιά μετά από ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Κέρδισε τον πρωταθλητή Πανακρατηριακό με 4-3 μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 στη Γέργερη θα γίνει η κλήρωση όλων των πρωταθλημάτων στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Σημαντικό παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ σήμερα στις 7 στο ΟΑΚΑ, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ απέναντι στην Ισπανία, στην προσπάθεια που κάνει η εθνική μας για πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι έξω από τα νερά της. Και η αναγέννηση στο πρώτο της φιλικό κέρδισε τον Ηρώδοτο με 81-66. Όφη είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Ο νέος Όφη θέλει ακόμα 2 μεταγραφές. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε το παιχνίδι που έγινε χθες στο Κλεάνης Βικελίδης, όπου η ομάδα του Άρη κέρδισε τον Όφη με 2-0 σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ουσιαστικά ο Όφη πλήρωσε τα δικά του ατομικά λάθη. Στο τρίτο λεπτό ο Μανού Γκαρθία με ωραίο πλασέ από λάθος της άμυνας του Όφη πήγε να διώξει την μπάλα. Ο Ντίκμαν χτύπησε σε κεφάλι αντίπαλο ποδοσφαιριστή, έφτασε στον Ράτσιτς, ο Ράτσιτς πλάσαρε, έδωσε μάλλον στον Μανού Γκαρθία, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο πλασέ θα κάνει το 1-0 για τον Άρη. Και εκεί που ο Όφη είχε ισορροπήσει το παιχνίδι, στο 68 λεπτό, από μια μακρινή βαθιά πάσα, ο Χριστογιώργος βρήκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα όμως σε αντίπαλο, την πήρε ο Κριστιαν Κουάμε, ο 29χρονος επιθετικός από την ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος με ένα πολύ ωραίο ψιλοκρεμαστό σούτ έκανε το 2-0. Ο Κουάμε μπήκε στο 58 στη θέση του Καντεβέρε στο παιχνίδι, και πρέπει να πούμε ότι ο Κριστιαν Κουάμε, 29χρονος επιθετικός από την ακτή Ελεφαντοστού, πέρσι και φέτος έχει βάλει 3 γκολ όλα και όλα στο πρωτάθλημα. Και τα 3 γκολ τα έχει βάλει απέναντι στον Άρη. Και πέρυσι στο 3-1 του Άρη επί του Όφη στα playoff είχε πετύχει 2 τέρματα. Σκόραρε και χθες 3 γκολ λοιπόν ο Κουάμε στο πρωτάθλημα και τα 3 απέναντι στον Όφη. Στο 86, μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ και κράτημα του Κουαμέ από τον Ανδρούτσο, πάλι ο Κουαμέ ήταν στη φάση, ο Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα του πέναλτι, το εκτέλεσε Ούρος Ράτσιτς, 28χρονος Σέρβος, αλλά απέκρουσε ο 25χρονος θερματοφύλακας του Όφη, ο Νίκος Χριστογιώργος. Και στο 95 ο Κενάν Κόντρο, ο οποίος έκανε την πρώτη του συμμετοχή με μόλις μία προπόνηση, έδειξε τα χαρακτηριστικά, έδειξε γιατί ο Όφη περίμενε 2 μήνες για να τον αποκτήσει, καθώς από σέντρα του Αθανασίου, πρώτη ασίστ για τον 25χρονο αριστερό μπακ του Όφη, ο Κενάν Κόντρο με πολύ ωραία διπλή προσπάθεια και κίνηση pivot θα κάνει το 1-1. Γκολ για τον 34χρονο Κενάν Κόντρο, το Βόσνιο, στην πρώτη του παρουσία με την φανέλα του Όφη. Η Όφη, ο οποίος είχε ευκαιρίες με τον ούστο 30 λεπτό τετ-α-τετ απέναντι στον Βέλιο, τον Ρικάρντο Βέλιο, τον 28χρονο τερματοφύλακα του Άρη, είχε άλλη μια ευκαιρία στο 35 ο Νούς, στο 67 ο Μπόρχα Γκονζάλης είχε και αυτός μια καλή ευκαιρία. Γενικά θα λέγαμε ότι ο Όφη πλήρωσε τα προσωπικά λάθη των παικτών του, θα μπορούσε να είχε πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Χρήστος Κόντς αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού.
1: Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης στην έδρα του είναι πάντα πάρα πολύ δυνατός. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Μάλλον ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Συγγνώμη, δεν ήρθαμε για να πάρουμε ένα αποτέλεσμα. Απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δυστυχώς σήμερα, ενώ ελέγξαμε το ρυθμό, ήμασταν καλοί μέχρι το τελευταίο τρίτο. Δεχτήκαμε 2 γκολ και μπορούσαμε να δεχτεί και ένα, ίσως ακόμα, σίγουρα από δικά μας λάθη. Δηλαδή, ναι, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει καθόλου, αλλά απ' την άλλη, κάναμε κάποια μοιραία λάθη για μένα που σήμερα μας τύχησαν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνη και πιο αποτελεσματική, ειδικά στο τελευταίο τρίτο, να βρούμε καλύτερες λύσεις. Είναι θέμα δουλειάς. Δεν ήμασταν τόσο καλοί εκεί και γι' αυτό νομίζω σκοράραμε μόνο ένα γκολ και δεν είχαμε έτσι πάρα πολλές καθαρές ευκαιρίες.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο τεχνικός του Άρη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος έχει επιτυχίες με τον Άρη απέναντι στον Όφη τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα με τον Άρη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο τεχνικός της ομάδος της Θεσσαλονίκης.
2: Έχουμε τονίσει ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλαμε 3 βαθμούς. Θα το πω ότι το ζητούμενο μέχρι να ενταχθούν έτσι όπως θέλουμε τα καινούργια παιδιά στην ομάδα, αν είδα στο ξεκίνημα, ήταν 5 νέοι παίχτες. Άρα λοιπόν 5 νέοι παίχτες οι οποίοι έχουν έρθει ακόμα και αυτή τη βδομάδα, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε δουλέψει όλο το καλοκαίρι στην προετοιμασία και στα προηγούμενα φιλικά. Άρα λοιπόν τονίζω συνέχεια στα παιδιά ότι μέχρι να ξανααποκτήσουμε την ταυτότητά μας, αυτή την οποία θέλουμε, θα πρέπει να παίρνουμε 3 βαθμούς. Και μετέπειτα να το συνδυάσουμε και με καλό ποδόσφαιρο. Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί πραγματικά είχαν αρκετές μονομαχίες, μπήκαν από την αρχή, πιέσαμε, έτσι προήλθε και το πρώτο γκολ. Και νομίζω ότι με το εξαιρετικό γκολ του Κοαμέ εδρεώσαμε, θα πω έτσι, την νίκη. Είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το παιχνίδι με το πέναλ, δεν έγινε. Κατά αυτού δεχτήκαμε και γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, γιατί είχαμε μείνει με 10 παίχτες λόγω του Φαμπιάνου που βγήκε εκτός. Τέλος, καλό, όλα καλά. Απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, δεν χρειάζεται να τονίσω εγώ κάτι για την ομάδα του Όφη και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα και την ψυχολογία με την οποία ήρθε να μας αντιμετωπίσει. Να τους δώσω και συγχαρητήρια με την ευκαιρία και συνεχίζουμε. Κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι, έτσι θα πορευτούμε μέχρι το τέλος.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Άρης, ο οποίος έκανε το 2-2. Ο Άρης, ο οποίος στις 2 προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις με τον Όφη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος γνώρισε ισάρθμες ήττες και μάλιστα με το ίδιο σκορ 2-0. Αλλά ο Όφη δεν μπόρεσε να τριτώσει αυτό το καλό. Είχε κερδίσει λοιπόν τις 2 προηγούμενες χρονιές στην κανονική διάρκεια εκτός έδρας τον Άρη με 2-0. Ήρθε τώρα η ήττα. Αυτή ήταν η 33η νίκη του Άρη στην έδρα το απέναντι στον Όφη. Όφη, ο οποίος έχει 7 νίκες, 9 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ πρέπει να πούμε ότι στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο τον Άρη για το πρωτάθλημα υπάρχουν 6 νίκες για τον Άρη, 2 νίκες για τον Όφη και 3 ισοπαλίες. Η τελευταία εντός έδρας νίκη μάλιστα του Άρη επί του Όφη πλην της χθεσινής στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έγινε πριν από 3 χρόνια στην σεζόν 2023-24 στις 17 του Δεκέμβρη, όταν με γκολ του Νταρίντα είχε επικρατήσει 1-0 του Όφη. Με το καλημέρα, φίλες και φίλοι, ο Κινάν Κόντρο έδειξε πόσο δεινός εκτελεστής είναι και πόσο και γιατί Όφη τον περίμενε εδώ και 2 μήνες. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη φορά που Όφη είχε φτάσει πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Κινάν Κόντρο από την Φερεντσβάρος, του είχε αλλάξει 3 φορές τα εισιτήρια, διότι κάτι γινόταν και την τελευταία στιγμή και η μεταγραφή δεν έκλεινε. Ο Βόσνιος, ο Κινάν Κόντρο, είναι γεννημένος στις 19 Αυγούστου του 1993, είναι 33 ετών. Μάλιστα, στα πρόσφατα φιλικά της Φερεντσβάρος είχε ξεχωρίσει με τον γκολ που είχε πετύχει απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπου από την οποία η Φερεντσβάρος έχασε με 2-1. Αποκτήθηκε για 2 χρόνια από τον Όφη. Το πρώτο χρόνο θα είναι δανεικός από την Φερεντσβάρος και τον επόμενο χρόνο Όφη θα τον έχει στο συμβόλαιό του ως ελεύθερο. Έτσι λοιπόν, για τα επόμενα 2 χρόνια ο Κινάν Κόντρο θα φοράει την φανέλα της κριτικής ομάδας. Και μάλιστα με το καλημέρα, στα λεφτά που χρησιμοποιήθηκε χθες, σημείωσε γκολ δείχνοντας την ευκαιρία που έχει στο σκοράρισμα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κινάν Κόντρο, ο οποίος σκοράρε στο παιχνίδι, μπήκε στο 65 στη θέση του νους και σκοράρε στις καθυστερήσεις του χθεσινού παιχνιδιού με τον Άρη.
3: Well, first of all, I'm very thankful for the minutes.
4: Είμαι ευγνώμων για τα λεπτά που αγωνίστηκα.
3: Happy to make my debut against Aris and in the Greek League.
4: Χαρούμενος που έκανα τον τυπούτο μου σήμερα κόντρα στον Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: And also for sure for scoring the goal. I think always to start with a goal it's very good, but unfortunately it doesn't have the same value because we lose.
4: Και είναι σημαντικό που ξεκίνησε με ένα γκολ. Βέβαια, το γκολ αυτό δεν έχει την αξία που θα μπορούσε να έχει λόγω της ήττας.
3: Well, I will try my best for sure. I will try and you know, I came here to help the team to score goals, but we will see.
4: Σίγουρα θα προσπαθήσει. Ήρθε εδώ για να συμβάλλει και αυτός, να βοηθήσει την ομάδα, να σκοράρει και θα δούμε σε μέλλον.
0: Αυτά τόνισε φίλες και φίλοι ο Κενάν Κόνδρου με μεταφράστρια την Μένια Σιδεράκη. Πάμε να δούμε τι είπε ο Κόντης όμως και στην συνέντευξη τύπου για το χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε και νωρίτερα, Όφη μετά από ένα ονειρικό Αύγουστο με 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, κερδίζοντας την Τζέσικα 2 φορές στην έδρα του 3-0 εκτός με 2-0 για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε την είσοδο το ειστήριο στην League Phase του Europa League, κέρδισε στην πρεμιέρα τον Βόλο στο Ηράκλειο με 2-0. Κάποια στιγμή θα αρχόταν η ήττα, ήρθε χθες με τρόπο που μάλλον δεν θα περίμενε και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης, διότι το μεγαλύτερο βάρος αυτή την ήττα έφεραν οι λάθος αποφάσεις των ποδοσφαιριστών του σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού. Να τον ακούσουμε πως εξηγεί ο ίδιος αυτή την ήττα της ομάδας του από τον Άρη.
1: Αυτό που μπορώ να πω σήμερα για τον αγώνα είναι ότι είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του παιχνιδιού. Το καταφέραμε σήμερα. Είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί όταν βρισκόμαστε στο τελευταίο τρίτο. Δεν το καταφέραμε σήμερα. Και είμαστε μια ομάδα που δεν θέλουμε να κάνουμε εύκολα λάθη όπως κάναμε σήμερα και δώσαμε τα δύο γκολ. Θεωρώ ότι για μένα ήταν σημαντικό ότι μέχρι το τέλος παλέψαμε με δύο γκολ στην πλάτη μας να ανατρέψουμε την κατάσταση. Αν είχαμε και άλλο χρόνο ίσως μπορεί να καταφέραμε κάτι περισσότερο, αλλά σήμερα το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν πήραμε σωστές αποφάσεις σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, στο πώς πρέπει να διαχειριστούμε την μπάλα όταν την έχουμε στα πόδια μας. Και αυτό μας δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό. Ειδικά μετά το 2-0 νομίζω ότι κάπου χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε, δεν ήμασταν εκεί μέχρι το τέλος. Κάποιες φορές η απόδοση, εμείς θέλουμε οι προπονητές να έχουμε μια σταθερή απόδοση σε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά θεωρώ ότι αυτό που κρατάω σήμερα είναι η πίστη στο πλάνο και στο να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν τα καταφέραμε, συγχαρητήρια στον Άρη, ήταν καλύτερος στις στιγμές αυτές που δημιούργησε.
0: Αυτά είπε ο Χρήστος Κόντης για το χθεσινό παιχνίδι. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, φίλες και φίλοι, μπήκε χθες στο παιχνίδι αλλαγή στο 46 στη θέση του Ντίκμαν και σιγά σιγά δείχνει να ανεβάζει στροφές. Προέρχεται από ένα σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Όμως τις τελευταίες μέρες σε προπονείται κανονικά. Έπαιξε λίγο στο μάτι της περασμένης Πέμπτης με την Τσέσκα Σόφιας και χθες ο Χρήστος Κόντης του έδωσε ακόμα περισσότερο χρόνο μπαίνοντας στο ημίχρονο στη θέση του Ντίκμαν. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος είχε και μεγάλη ευκαιρία στο 67 να σκοράρει σε ένα σουτ που έκανε και σε μια επέλαση που έκανε από τα δεξιά, ένας ιδιαίτερα επιδραστικός ποδοσφαιριστής του Όφη τόσο στην άμυνα και στην επίθεση. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μπόρχα Γκονζάλες αμέσως μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα.
5: It's a hard loss. We didn't play in the level that we wanted.
4: Είναι μια σκληρή ήττα για μας και σίγουρα δεν φτάσαμε στο επίπεδο που θέλαμε.
5: And with these losses we will grow for sure for the next games to learn from the mistakes and to go for the next game.
4: Θα μάθουμε μέσα από αυτή την ήττα και εν όψη των επόμενων παιχνιδιών θα μάθουμε μέσα από αυτό το παιχνίδι για τα επόμενα που έρχονται, που ακολουθούν.
5: This is football. We know this is football. You can lose, you can win. We have to trust in our work, in the work that we are doing until now, and in the work that we will do for sure. We'll improve. It's the start of the season, and we have many games to improve.
4: Όχι, εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε όπως κάνουμε ήδη την αρχή της σεζόν και έχουμε ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας.
5: No, I don't like that we are speaking all the time about Europa League now. Today is a Champions League game. Wednesday we have cup game. Every competition is important for us.
4: Κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για μας. Το ευρωπαϊκό μένει πλέον πίσω. Έχουμε σήμερα έναν αγώνα πρωταθλήματος. Στην Τετάρτη έχουμε έναν αγώνα κυπέλλου. Οπότε κάθε αγώνας και κάθε διοργάνωση είναι σημαντική για μας.
5: And this we have to face every game like it's the last game we will play because every game is important and through the league we can achieve important things through the cup like the last season the same. And Europe is another competition that we have to fight and to enjoy from the first until the last minute.
4: Πρέπει να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι σαν να είναι τελικό. Στα παιχνίδια πρωταθλήματος, μέσα από τα παιχνίδια πρωταθλήματος μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Το ίδιο μέσα από τα παιχνίδια κυπέλλου όπως συνέβη και την προηγούμενη σεζόν. Και στα ευρωπαϊκά θα παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι.
0: Λοιπόν, αυτά τόνισε φίλες και φίλοι και ο Μπόρχα Γκονζάλες. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που άνοιξε χθες και μάλλον εκνεύρισε τον Χρήστο Κόντι, αν μπορέσουμε να καταλάβουμε τις αντιδράσεις του. Ήταν ήπια στην αρχή όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι αν έχει υπάρξει κούραση στους ποδοσφαιριστές του Όφη, μια κούραση που βγήκε στο μάτς με τον Άρη χθες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε καταρχάς αμέσως μετά την νίκη του αγώνα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Πραγματικά είμαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο έχουμε ξεκινήσει, έχουμε παίξει ήδη επίσημα παιχνίδια εμείς περισσότερα από κάποιους άλλους, συν τα δύο ευρωπαϊκά δηλαδή, ότι είναι φορτωμένη η ομάδα. Όχι, για μένα δεν είναι. Οι ομάδες φορτώνονται ή κουράζονται ίσως το Φεβρουάριο. Σίγουρα ήταν απλώς ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι με μια πολύ καλή ομάδα, μετά από επίσης ένα απαιτητικό παιχνίδι. Αυτή είναι η διαφορά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις, θα πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο αυτά τα παιχνίδια, γιατί η ομάδα, ο Άρης είναι μια ομάδα που διεκδικεί σαν και εμάς την πέμπτη θέση, άρα νομίζω ότι θα πρέπει τις ομάδες να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.
0: Αυτά τόνισε αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Είναι αλήθεια ότι Όφη στο παιχνίδι με τον Άρη χθες παράταξε τους 10 από τους 11 παίκτες που έπαιξαν την Πέμπτη στο μάτς της Σόφιας με την ΤΣΣΚΑ. Η μοναδική αλλαγή ήταν ο Κρίσμανιτς στη θέση του τραυματία Σχέλη, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Ισέκα και τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, προκειμένου να δει αν θα τους έχει έτοιμους ο Χρήστος Κόντης για το παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Έπαιξαν λοιπόν οι 10 από τους 11 που χρησιμοποίησε ο Χρήστος Κόντης στο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Βουλγαρία. Και όπως επαναλαμβάνω, η μοναδική αλλαγή ήταν μόνο ο Κρίσμανης στη θέση του Σχέλη. Παρά τα αυτά, ο Χρήστος Κόντης είπε ότι δεν μπορεί παίκτες να είναι από τώρα κουρασμένοι έχοντας δώσει λίγα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και υπερασπίστηκε βέβαια τη λογική τη δική του που χρησιμοποίησε, όπως είπαμε νωρίτερα, τους 10 από τους 11 παίκτες που έπαιξαν την Πέμπτη στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια στην Σόφια.
1: Να σας το εξηγήσω, γιατί εγώ έχω κουραστεί να το ακούω. Παιδιά, μιλάμε, είμαστε τον Αύγουστο. Έχουμε παίξει 3-4 παιχνίδια. Ποια κούραση μιλάμε. Ποια είναι η κούραση. Δηλαδή, το Φεβρουάριο θα λέμε ότι θα είναι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και θα σταματήσουν το ποδόσφαιρο. Λέμε όλοι κούραση. Έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Ποια είναι η κούραση. Η κούραση έρχεται, συσσωρεύεται μετά από 10, 15, 20 παιχνίδια. Να έχουμε παίξει, ξέρω εγώ, 5 ευρωπαϊκά πολύ δυνατά παιχνίδια. Να έχουμε παίξει με την Bayer Leverkusen ή τη Hoffenheim, Benfica και μετά να έχουμε ένα παιχνίδι μετά από 3 μέρες. Εκεί το καταλαβαίνω, ναι, μετά από 3 μήνες. Τώρα δεν μπορώ να επικαλεστώ την κούραση. Χάσαμε ξεκάθαρα γιατί κάναμε κάποια προσωπικά λάθη που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Και χάσαμε γιατί όταν έπρεπε να. Ξέρω εγώ, ο νους εκεί που μπορούσε να σκοράρει και να ήταν διαφορετικό το μεθύνι τώρα. Ή σε κάποιες άλλες στιγμές που θα έπρεπε να βάλουμε μια καλύτερη απόφαση στο πού να προωθήσουμε την μπάλα και κάναμε λάθος. Στις στιγμές αυτές χάθηκε το παιχνίδι, όχι στο ότι ήμασταν κουρασμένοι. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό σαν προπονητής σε καμία περίπτωση.
0: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Χρήστος Κόντης για το συγκεκριμένο θέμα που είπαμε νωρίτερα, ότι δεν δέχεται ότι υπάρχει κούραση στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Όφη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση, έχοντας σε 2 αγώνες 3 βαθμούς, μετά την λήξη της δεύτερης αγωνιστικής, ή μάλλον για να ολοκληρώσουμε, σήμερα Το βράδυ ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική στις 7.30 με το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Η επόμενη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, φέρνει τον Όφη να παίζει την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7.30 με την ομάδα της Κηφισιάς. Στα χθεσινά μάτς είχαμε ακόμα Βόλος Ηρακλής 1-1, με τον Ηρακλή να προηγείται με ένα γκολ του Νανού, του 32χρονου αμυντικού Πορτογάλου, στο 27 και στο 84. Ο 24χρονος μέσος από την Αργεντινή, ο Ματίας Γκονζάλες, να ισοφαρίζει 1-1 για το Βόλο. Ο Ηρακλής έπαιζε μάλιστα από το 54 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Βίτορ Μυρ, του Βραζιλιάνου 22χρονου ποδοσφαιριστή. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, το 2-2 για τον Πανετολικό με γκολ του Γκουστάβ Γκράνα στο 26ο λεπτό, του 29χρονου Σουηδού αμυντικού. Στο 94 ο Σούμα Αλιφό, 23χρονος επιθετικός από το Γουινέα, θα κάνει το τελικό Πανετολικός Καλυθέα 2-0. Ενώ είχαμε δοκάρια για τον Χούλιο Μπονέτο, τον 32χρονο Ιταλό επιθετικό της Καλαμάτας, αλλά και για τον Κώστα Άλεξη, τον 28χρονο Σέρβο του Πανετολικού. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, με 2 γκολ του Δημήτρη Πέλκα στο 43 και στο 64. Ο 33χρονος μέσος του ΠΑΟΚ ήταν εντυπωσιακός χθες. Ο Ατρόμητος είχε προηγηθεί στο 19 με ένα γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες, του 29χρονου επιθετικού από την Κώστα Ρίκα. Να πούμε ότι δοκάρι για τον ΠΑΟΚ είχε ο Αμντούλ Ραχμάν Μπάμπα στο 23ο λεπτό, 32χρονος αριστερός μπακ από την Γκάνα. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Σίλβα Ζώτα στο 31ο λεπτό, του 29χρονου Πορτογάλου. Ολυμπιακός που είχε και δύο δοκάρια με τον Ελ Καμπί και το νέο του απόκτημα, τον Αρμάντο Γκονζάλες, τον 23χρονο φόρα από το Μεξικό, στο 91ο λεπτό. Και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, γκέλα για την ΑΕΚ που προηγήθηκε με ένα γκολ του Μπαρνάμπας Βάργα στο 63ο λεπτό. Ο 32χρονος Ουγγαρέζος πέτυχε ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δεν ήταν όμως αυτό αρκετό για την ΑΕΚ, καθώς στις καθυστερήσεις παιχνίδι στο 97 με μπάζερ μπίτερ, 29χρονος Πορτογαλέζος μέσος Μπένι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Η Κηφισιά που είχε δοκάρι με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη στο 74ο λεπτό και τελείωσε το μάτς με 10 παίκτες λόγω αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ρώσο, του Νταμιάν Ρώσο, του αμυντικού από το Κουρασάο.

0: Θα πούμε ότι για το πρωτάθλημα K19 είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Όφη έχασε εκτός έδρας το Λάκωμα από τον Άρη με 3-1. Με δύο γκολ που σημείωσε ο Παπασεφιανός και άλλο ένα ο Χαρούπας. Ενώ το γκολ για την ομάδα του Όφη πέτυχε ο 18χρονος Γιώργος Κοζηράκης. Ενώ το παιχνίδι της K17 με τον Άρη εκτός έδρας θα γίνει στις 27 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, είπαμε φίλες και φίλοι ότι η Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του περνάει στην link phase του Europa League, θα αντιμετωπίσει αρκετά δυνατές ομάδες, γνώριμες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να ξαναζήσουμε, να ξαναθυμηθούμε μάλλον την κλήρωση και πώς ακριβώς έχει η σειρά των αγώνων. Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν θα γίνει 5η 17 Σεπτεμβρίου. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξει Όφη στο Παγνίτιο Στάδιο με τη Χοφενχάιμ. Το καλό για τον Όφη στην κλήρωση είναι ότι ξεκινάει και ολοκληρώνει τους αγώνες του στην link phase στο Παγνίτιο Στάδιο. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν 17 του Σεπτέμβρη, 8 παρατέταρτο Όφη Χοφενχάιμ. Δεύτερη αγωνιστική Ρεν Όφη 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Τρίτη αγωνιστική Σκιόφι Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 22 Οκτωβρίου 8 παρατέταρτο. Τέταρτη αγωνιστική Χάπολ Μπερσεβά Όφι 5 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ στο γήπεδο της Ραπίντ στο Βουκουρέστι, ένα γήπεδο περίπου 15.000 θέσεων. Πέμπτη αγωνιστική Όφε Άντερλεκτ στο Παγκρίτιο 26 Νοεμβρίου στις 10 το βράδυ. Έκτη αγωνιστική Μπενφίκα Όφι 10 Δεκεμβρίου στο Νταλούζ στη Λισαβόνα στις 10 το βράδυ. Την 7η αγωνιστική Στουρμ Γκρατς Όφη στο Γκρατς 21 του Γενάρη στις 8 παρατέταρτο και 8η και τελευταία αγωνιστική στην πρώτη φάση του Link Face Όφη Λεχ Πόζναν 28 Ιανουαρίου στις 10 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε να ακούσουμε όμως φίλες και φίλοι τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης για την κλήρωση του Όφη και τη συμμετοχή του στο Europa League. Όφη ο οποίος θα καρποθεί περίπου ένα ποσό γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 4,5 εκατομμύρια είναι το πριμ της UEFA για την είσοδό του στην Link Face και περίπου 1,5 εκατομμύριο, πάνω κάτω ένα 600, είναι τα έσοδα του Όφη από το Market Pool και την θέση που έχει η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν Όφη θα πάρει εγγυημένα περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από την είσοδό του στην Link Face του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα moment unbelievable για μας, για την ομάδα, για όλο το νησί, για τους φιλάνθρωπους, για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που μας στηρίξανε και εύχομαι να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη και το νησί και όλους τους οπαδούς του Όφη. Για μένα, sky's the limit. Και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης μας έδειξε το δρόμο ότι στην Ελλάδα μπορεί οι ελληνικές ομάδες να πιστέψουμε ότι μπορεί να κάνουμε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Γιατί που πήρε το Conference Cup, βοήθησε την Ελλάδα και να ονειρευτεί ότι και άλλες ομάδες, όπως είναι τώρα η ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο Παναδικός, πρέπει να κάνουμε strive για το καλύτερο. Και πρέπει να δείξουμε το καλύτερο μας αυτό, ώστε να πάμε μπροστά και να είναι πιο ωραίο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα από ότι είναι. Το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Είναι οι τρεις πράγματα που παίζουμε, πρωτάθλημα, κύπελο και τώρα Europa. Αλλά εμείς θα παίζουμε το καλύτερο παιχνίδι που μπορούμε και βασιζόμαστε με το ελληνισμό core που έχουμε και έχουμε τους άλλους παίκτες γύρω από αυτό και ότι πιστεύω ότι θα δείξουμε ένα πολύ καλό αυτό και πρέπει να ορειβόμαστε για τα καλύτερα, να έχουμε όνειρα.
0: Αυτά τόνισε ο Μιχάλης Μπούσης που είπε το ταβάνι για τον Όφη είναι ο ουρανός. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο Χρήστος Κόντης. Δεν υπάρχουν εύκολες ή δύσκολες κληρώσεις. Ούτως ή άλλως στο Europa League όλες οι ομάδες που συμμετέχουν έχουν τις πιθανότητές τους. Το ίδιο και ο Όφη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την κλήρωση και ο τεχνικός της κριτικής ομάδας ο Χρήστος Κόντης.
2: Όποια και να ήταν η κλήρωση για μας θα ήταν δύσκολη με την έννοια ότι παίζουμε σε μια διοργάνωση με υψηλού επίπεδου, με ομάδες υψηλού επίπεδου, με ομάδες με τεράστια ιστορία και ευρωπαϊκή ιστορία. αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας με την έννοια ότι έχει και κάποιες ομάδες που για μένα θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, είτε στα εντός έδρας παιχνίδια είτε στα εκτός έδρας παιχνίδια. Γενικά θα έλεγα ότι είμαι χαρούμενος με αυτό που έρχεται. Θα δούμε ωραία πράγματα και θα παίξουμε το παιχνίδι μας. Υπάρχουν ωραίες ομάδες να έρθει να δει ο κόσμος στα εντός έδρας παιχνίδια. Θέλουμε να δούμε Παγκρίτιο γεμάτο. Δεν το έχω δει εγώ αυτό ακόμα. Με την εθνική νομίζω ομάδα το έχει γεμίσει το Παγκρίτιο. Άρα θέλω να δω παιχνίδια του Όφη στην Ευρώπη με το γήπεδο όπως είναι με την εθνική ομάδα, γεμάτο από κόσμο, να σφίζει από φωνές και να χαρούμε όλοι μαζί τα παιχνίδια αυτά. Επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε πολλά ταξίδια λόγω της Κρήτης, θα μας βόλευε σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια το επόμενο παιχνίδι να είναι εντός στο Ηράκλειο για να μην έχουμε διπλό ταξίδι. Ειδικά αν έχει η Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού που θέλει και πούλμαν και αεροπλάνο ή να είναι, ξέρω εγώ, στο Βόλο ή στο Πανετολικό ή στο, δηλαδή τέτοια παιχνίδια θα ήταν δύσκολα να τα διαχειριστούμε με την έννοια της κούρασης, αλλά θα κάνουμε αυτό που θα έρθει, θα διαχειριστούμε την κατάσταση που θα βρούμε στα χέρια μας την ώρα που θα έχουμε την κλήρωση, νομίζω την Κυριακή. Περιμένουμε να είμαστε λίγο τυχεροί σε αυτό και ελπίζουμε η χρονιά να πάει να κυλήσει όπως έχει ξεκινήσει τώρα.
0: Αυτά τόνισε ο Χρήστος Κόντης που θέλει να γεμίσει το Παγκρίτιο στάδιο και εδώ ανοίγω για τον κόσμο του Όφη και εδώ ανοίγω μια παρένθεση και να πω ότι η Όφη πούλησε 7.658 εισιτήρια διαρκείας, ένα πολύ πολύ μεγάλο ρεκόρ. Νομίζω μετά τον Big Four, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ είναι η ομάδα με τα περισσότερα διαρκείας, περισσότερα και από τον Άρη. 7.658 είναι τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Άρα λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό νούμερο και για τον κόσμο του Όφη, ο οποίος για άλλη μια φορά δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται στην ομάδα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι είπε για την Ευρώπη ο γιος του και αντιπρόεδρος του προέδρου της ομάδας, του Μιχάλη Μπούση, ο Δημήτρης Μπούσης.
3: It's a beautiful moment. It's a big competition and it's a blessing to be a part of it. But we're going to come to play in it and to do well. We have a lot of young players, a lot of Greek players, a lot of foreigners who are ready to prove themselves. So I'm excited for everybody.
4: Είναι φυσικά μεγάλος ο ενθουσιασμός για το ότι έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο Όφη με εξαιρετικούς Έλληνες ποδοσφαιριστές, σπουδαία ταλέντα, αλλά φυσικά και τους ξένους που έχει στο ρόστερ του για να δοκιμάσει να πετύχει.
3: We'll take it one game at a time. You know, that's the way we think. We'll do our best in every game. I believe anywhere we play we can win. As long as we play the way I know we can, anything's possible for us.
4: Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά θα το δούνε, αλλά φυσικά όπως είπε και ο πατέρας του, sky the limit is the limit, ο ουρανός είναι το όριο, οποιοδήποτε παίχτης, άνθρωπος που ζει αυτή την εμπειρία με τον Όφη, οι φίλαθλοι της κριτικής ομάδας βλέπουν ότι δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτήν την προσπάθεια. Θα δοκιμάσουν να κερδίσουν κάθε παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά, γιατί μπορούν να το πετύχουν.
0: Αυτά τόνισε ο Δημήτρης Μπούσης. Επαναλαμβάνω, 7.658 είναι τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο στο Παγκρίτιο. Πάμε και στις μεταγραφές. Ο Κινάν Κόντρο ήταν η έκτη φετινή μεταγραφή του Όφη. Προηγήθηκαν οι μεταγραφές του Ανδρέα Μπουχαλάκη, του Χρήστου Σχέλη, του Δημήτρη Νικολάου, του Αϊτόρ, του Λορέντζο Ντίκμαν. Τώρα ήρθε και ο Κινάν Κόντρο. Έχει έρθει ως 7η μεταγραφή και ο νεαρός Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ένας 17χρονος, ο οποίος υπέγραψε για 3 χρόνια συμβόλαιο, προέρχεται από τα από τις ακαδημίες της Bayer Leverkusen, την οποία Όφη θα αντιμετωπίσει στη link phase του Europa League. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος αφήνει και αυτό σε ένα περιθώριο πέρα από την απόκτηση του Center Four για την περαιτέρω ενίσχυση του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, κάτι που έχει αφήσει επανειλημμένος και ο τεχνικός της ομάδας, ο Χρήστος Κόντης.
1: Το roster για μας είναι more or less set. Έρχεται ένας παίκτης τώρα, ένας center forward. Τώρα άμα τύχει κάτι που θα είναι κάτι που that we can't pass up, αυτό θα το κάνουμε cross at that moment. But the door is open. You know, last moment δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. You know, μπορεί να έρθει κάτι, μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο να πάρουμε. Θα πρέπει να είναι κάτι που θα μας βοηθήσει to go over the top.
0: Αυτά τόνισε. Δεν θα πάρει Όφη παίκτη για να πει ότι πήρε. Βλέπετε ότι και οι 6 μεταγραφές που έκανε Όφη μέχρι στιγμής δείχνουν ότι μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά στην κριτική ομάδα. Και ο Κινάν Κόντρο χρειάστηκε να παίξει 25 λεπτά για να σκοράρει με τον Όφη στο χθεσινό μάτς, έχοντας κάνει μάλιστα και μισή προπόνηση. Καλά-καλά δεν ήξερε τα ονόματα των συμπαικτών του Όφη, ο οποίος σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός winger και ενδεχομένως και για κάποιον άλλο παίκτη, εάν και εφόσον κρίνει ο Χρήστος Κόντης ότι υπάρχουν οι ανάγκες για να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι οι επιτυχίες σε μια ομάδα δεν έρχονται τυχαία. Όταν όλα λειτουργούν άψογα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, όταν η ομάδα είναι μια οικογένεια, τότε αυτό αποτυπώνεται και στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο. Χαρακτηριστικό μάλιστα του γεγονότος αυτού είναι η συγκλονιστική ομιλία του Μιχάλη Μπούση πριν από το παιχνίδι με την Τσέσκα Σόφια στην Σόφια, όπου με πάθος αλλά και πίστη παρότρινε τους ποδοσφαιριστές της ομάδος να κερδίσουν την Τσέσκα Σόφιας και να μπουν νικηφόρα στην link phase του Europa League. Μια πορωτική ομιλία η οποία, όπως έδειξε και το αποτέλεσμα, έπιασε τόπο. Ας την απολαύσουμε. Πιστέψτε το, εσείς φτάσατε ως εδώ. Δεν φτάσατε ως εδώ για το τίποτα. Φτάσατε ως εδώ για να νικήσετε. Φτάσατε ως εδώ για να πάτε παρακάτω. Πιστέψτε στους εαυτούς σας. Το σκορ είναι 0-0. Είναι εδώ για να σας κάνω να υποφέρετε απόψε. Πιστέψτε ότι μπορείτε να τους νικήσετε πάλι σήμερα. Εσείς είστε η καλύτερη ομάδα. Είστε η πιο δυνατή ομάδα και μαχητές. Το μόνο που σας ζητάω είναι να πιστέψετε στον εαυτό σας. Πιστέψτε το, παιδιά. Πιστέψτε το, ονειρευτείτε το και νικήστε. Κάντε το για εσάς, παιδιά. Κάντε το για τις οικογένειές σας. Κάντε το για όλους εσάς. Εδώ εσείς κτίσατε αυτή την ιστορία. Είστε μέρος της ιστορίας. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Μπούσης.

Πάμε όμως και να δούμε και τι έγινε στα πιο σπουδαία φιλικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Έτσι, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα Χανιά, όπου ο Πλατανιάς είναι υπερπρωταθλητής της Ενώσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Ο κυπελούχος Πλατανιάς, μετά από ένα εκπληκτικό και δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, κέρδισε τον πρωταθλητή Πανακροτηριακό με 4-3 σε ένα μάτς που έγινε στα Περβόλια. Η ομάδα του Τάκη Διακάκη μάλιστα προηγήθηκε 3-0 με 2 γκολ του Βόρφη στο 15 και στο 46 και άλλο ένα του Πενταράκη στο 4ο λεπτό της συνάντησης. Αλλά μέσα σε 5 λεπτά η ομάδα του Γιώργου Κόλτζου, ο Πανακροτηριακός, ισοφάρισε 3-3 με γκολ του Χίση στο 53, του Μπινού στο 56 και του Παπαθανασίου στο 58, για να έρθει στο 85ο λεπτό Ταγκουνάκης για τον Πλατανιά να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Πλατανιάς Πανακροτηριακός 4-3 στο Super Cup της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χάνιων. Ο Πλατανιάς, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Τρούμπαλου του Πανακροτηριακού στο 61ο λεπτό, που μπήκε μάλιστα αλλαγή στο 46 θέση του Κουκουράκη, και έτσι αυτή την αριθμητική υπεροπλία του ο Πλατανιάς την μετέτρεψε σε νίκη και κατέκτησε το Super Cup των Χανίων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων. Κατά τα άλλα, ο Ρεθυμιακός κατέκτησε το 22ο Μάρκο Μιχελάκιο τουρνουά που έγινε στις Αρχάνες. Στον τελικό, ο Ρεθυμιακός κέρδισε το Γιούχτ 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε 28χρονος Αντώνης Γαβαλάς. Ενώ στον μικρό τελικό, ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου στα πέναλτι κέρδισε τον Εργοτέλη. 1-1 ήταν το παιχνίδι, με τον Χαράλαμπο Αραμπατζή να σκοράρει για τον Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου και τον Γιώργο Γωνιωτάκη να σκοράρει για τον Εργοτέλη στο 64 και στο 67 τα τέρματα. Ο Άουτλ πήρε την τρίτη θέση στα πέναλτι, με τον Δημαράκη να αποκρούει εκτέλεση πέναλτι του Ζωάο Τόμας. Πρώτος λοιπόν ήταν ο Ρεθυμιακός στο τουρνό, δεύτερος ο Γιούκτας, τρίτος Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου και τέταρτος ο Εργοτέλης. Ενώ στα ημιτελικά του τουρνό είχαμε Γιούκτας Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου 1-0 με ένα γκολ του Βαλάντη Κοζορώνη του 34χρονου μέσα στο 63, και Εργοτέλης Ρεθυμιακός 0-1 με ένα γκολ του Λεωνίδη Νάρντο Νίκολη του 25χρονου επιθετικού του Ρεθμιακού στο 60 λεπτό. Τέσσερα στα τέσσερα και για τα Χανιά στα φιλικά παιχνίδια, καθώς το Σάββατο στο Ατσαλένιο κέρδισε τον ΠΟΑ με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Καθώς ο ΠΟΑ προηγήθηκε με γκολ του νεαρού Μιχάλη Σομαράκη στο 4ο λεπτό, όμως στο δεύτερο ημίχρονο τα Χανιά κάναν την ανατροπή με σκόρε τον Μπλερ Τούργκοτ στο 50ο λεπτό του 32χρονου επιθετικού και μόνιμου σκόρερ της ομάδος των Χανίων, ενώ την πλήρη ανατροπή την υπέγραψε ο Αντώνης Καπνίδης, ο 34χρονο σφορ των Χανιών, με γκολ στο 56ο λεπτό. Σε ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι της προετοιμασίας των ομάδων της Τρίτης Εθνικής, ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου κέρδισε την Χερσόνησο με 3-1 με γκολ του Παναγιώτη Δαλαμήτρου στο 13, του 23χρονου ποδοσφαιριστή του. Στο 28 ο Κώστας Μαρκάκης και στο 48 ο 32χρονος επιθετικός θα πετύχει τα άλλα δύο γκολ του ΑΟΑΝ, ενώ στο 39 ο 29χρονος Κρίστιαν Φρόκου, επιθετικός της Χερσονήσου, είχε προσωρινά μειώσει σε 2-1. Τελικό αποτέλεσμα ΑΟΑΝ Χερσόνησος 3-1. Να πούμε ότι ο Γιώργος Κόλλιας είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει την ομάδα της Χερσονήσου, ο τερματοφύλακας, ενώ και ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Γιώργο Τσιάμπα, ο οποίος στην περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιζε στην Κρυά Βρύση.

Στα άλλα φιλικά του Σαββατοκύριακου είχαμε K17 Όφη, K17 Χανιά 4-0, Λίντο Ζαρό 3-1, Κουνάβη Πέδες Ηροδότου 6-2, Νέο Ηρόδοτο Πόα Β 2-1, Πανόμ Σνέιξ 11-1. Σνέιξ οι οποίοι συμφώνησαν με τον Γιώργο Σαμαρά να φοράει τη φανέλα του στην ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Θρίαμβος Ανάληψη Βραχάς 0-6, Ποσειδώνας ΑΕΚ Ατζαμπά 0-0, Αστέρας Μυρτιάς Σοφάμ 1-2, Μοχός Μινωική 3-1, Όφαρ Καλοχωρίου Ρωμανός 0-2, Τήλισος Μύρες 2-4, Δωρίας Ανδεστίων 2-2, Αγία Βαδαβάρα Μαραθώνας 2-0, Εφεστός Κόρακας 2-1, Κεραυνός Άλογο Μαλεβεζίου 2-0, K15 Όφη Ερμής Ατσαλένιου 5-0, Δόξα Ηρακλείου Αλμύρος Β 1-1, Γαρίπα Ατρόμητος Επισκοπής 4-1, Αουάν Β, Εργοτέλης Β 6-0 και ΠΑΟΚ Ρούβας 2-1. Την Τετάρτη αρχινάει, φίλες και φίλοι, και η πρώτη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Όφη να παίζει 14ο στην Τούμπα με την ομάδα του ΠΑΟΚ, με διαιτή τον Πολυχρόνη. Ένα παιχνίδι μάλιστα που μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά από τον Sky. Και μια και μιλάμε για κύπελλο, να πούμε ότι ο Λεβαδιακός κέρδισε την ένταση που είχε υποβάλει σε βάρος του Αστέρας Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών, με αποτέλεσμα οι Αρκάδες να μένουν εκτός link face του κυπέλου Ελλάδος. Κατά συνέπεια, ο Λεβαδιακός συνεχίζει στην προσπάθειά του στο κύπελο Ελλάδος, ενώ μένει να φανεί αν ο Αστέρας Τρίπολης καταθέσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόβασης. Η Link Face πάντως ξεκινάει αύριο το κυπέλλο Ελλάδος με το παιχνίδι Βόλος Καλαμάτα στις 6. Την Τετάρτη στις 5 θα παίξουν Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό και Βυσιά, στις 8 Πανσαραϊκός Ατρόμητος, στην ίδια ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός, στις 10.15 το βράδυ ΠΑΟ Κόφη και την 5η στις 9 θα παίξουν Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, σημαντικό παιχνίδι σήμερα για την εθνική μας ομάδα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 7 η ώρα θα παίξει με την Ισπανία, η εθνική μας ομάδα η οποία είναι τελευταία στον όμιλό της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του μπάσκετ. Την Παρασκευή, μην ξεχνάμε, δεν τα κατάφερε στην ουδέτερη Λετωνία. Έχασε από την Ουκρανία με 82-76 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και το σημερινό παιχνίδι με την Ισπανία, το οποίο θα μεταθεί ζωντανό από την ΕΡΤ, είναι πολύ σημαντικό. 7 η ώρα λοιπόν, Ελλάδα-Ισπανία. Να πούμε ακόμα για το μπάσκετ ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έκανε νίκη στην πρώτη της παρουσία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς επικράτησε με 81-66 στο κλειστό Αρκαλοχωρίου σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου που παίζει στην Elite League, ενώ στο φιλικό δεν αγωνίστηκαν ο Ματσάκος και ο τραυματίας Στεφανάκης, ενώ τα επόμενα φιλικά παιχνίδια της αναγέννησης είναι στις 5 του μήνα με το Ρέθυμνο στην έδρα της, στις 18 Σεπτεμβρίου με τον Παπάγου εκτός έδρας και στις 19 Σεπτεμβρίου επίσης με τον Πανλευσινιακό εκτός έδρας. Τέλος, να πούμε ότι σήμερα στη Γέργερη στις 7.30 θα γίνει η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου για τη νέα χρονιά. Πρόκειται ουσιαστικά για την επίσημη κίνηση της νέας σεζόν σε επίπεδο διοργανώσεων, καθώς οι ομάδες θα μάθουν τη σειρά των αγώνων και τον δρόμο που θα ακολουθήσουν στα πρωταθλήματα, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του κυπέλλου. 7.30 λοιπόν στην Γέργερη, στην ταβέρνα Λίμνη του Διγενή, θα γίνει σήμερα η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής Ώρα για Σπόρο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα και καλή εβδομάδα και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμησε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Ταχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα, που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: αλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων. Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Να μην κλείνουν σχολεία, να μην δημιουργούνται προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση των παιδιών. Ένα πολύ βασικό μέτρο για την διάπλαση των ανθρώπων. Τι θα ήμασταν όλοι εάν δεν είχαμε πάει σχολείο, λιγότερα τα Ελληνόπουλα, μειώνονται τα πρωτάκια, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο.

0: Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός της Ανάπτυξης, ανακοίνωσε πριν λίγο την μείωση σε περίπου 1.660 κωδικούς, μείωση τιμών μεσοσταθμικά 6,6%, η οποία για τα προϊόντα τα οποία διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ φτάνει το 9%, εξήγησε η Δέσποινα Τζαγκάρη, είναι η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Η Πινελόπη Μητρούλια, η συνάδελφος, θα μας πει όμως αναλυτικά τι αλλάζει, πόσο καλύτερα θα γίνουν τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας, το οποίο σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για Ελληνίδες και Έλληνες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Ανακοινώθηκε η μείωση σε 1.740 κωδικούς. Να πούμε ότι στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. Και σε ό,τι αφορά τις μειώσεις, έχουμε 875 επώνυμα προϊόντα με μείωση 6,6%. 360 ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι υπάρχουν και 100 κωδικοί κρέατος με μείωση 7,5% μεσοσταθμικά και 405 σχολικά με μείωση 12%. Τώρα να πούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκινάει από σήμερα, μετά από λίγο η ειδική γραμματεία προστασίας των καταναλωτών θα ανεβάσει στην ιστοσελίδα πόσο κάνει τις κατηγορίες των προϊόντων όπου υπάρχουν οι μειώσεις. Η κυρία Τσαγκάρη δήλωσε ότι αύριο ενδεχομένως να έχει αυξηθεί ο αριθμός των προϊόντων που μειώνονται.
0: Μακάρι.
1: Και να πούμε ότι καταρχήν η δέσμευση των σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα ισχύσουν οπωσδήποτε για 2 μήνες. Ολόκληρη η πρωτοβουλία περί της μείωσης των τιμών θα ισχύσει έως το τέλος Δεκεμβρίου. Οπότε το Νοέμβριο θα ανακοινωθούν νέες λίστες, στις οποίες προφανώς θα συμπεριλαμβάνονται κάποια τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σήμερα, αλλά ίσως και κάποια διαφορετικά προϊόντα.
0: Ένα άτυπο σούπερ μάρκετ pass από ό,τι καταλαβαίνω, Πινελόπη, όπως και με την τιμή των καυσίμων, αναλόγως των διακυμάνσεων στη διεθνή αγορά και αναλόγως των αυξήσεων των προϊόντων θα αναμορφώνονται και οι αποφάσεις. Σημαντικό ότι μπαίνουν 1.740 προϊόντα, 1.740 κωδικοί, 100 κωδικοί κρέατος μας είπες, 6,6 η μέση μείωση τιμής και για τα προϊόντα κρέατος, εάν σημείωσα καλά, περίπου 10%

0: σε αυτά τα 100...
1: Όχι, 7,5% για τα 100 προϊόντα κρέατος, ναι. Και 12% που είναι και μεγαλύτερη αύξηση για τα σχολικά είδη.
0: Η μεγαλύτερη μείωση.
1: Είναι τα μεγαλύτερη μείωση, με συγχωρείτε. Ναι. Να πω κάτι ακόμα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να ισχύει η έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο που δίνουν τα δηληστήρια. Ωστόσο περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τις εταιρείες.
0: Πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας μετέφερε Πινελόπη Μητρούλια για αυτή την προσπάθεια να γίνει ευκολότερη η καθημερινότητά μας, να μειωθεί όσο γίνεται, να αμβληθούν οι συνέπειες του προβλήματος της ακρίβειας, και όλα αυτά ενώ μπαίνουμε σε εβδομάδα διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο το βράδυ αναμένουμε την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού προς τις παραγωγικές τάξεις στο Βελίδιο, την Κυριακή η απαντήση στα ερωτήματα των δημοσιογράφων. Άρα Σάββατο βράδυ περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένα τι είναι αυτό που θα γίνει για ελεύθερους επαγγελματίες, για οικογένειες, για συνταξιούχους, για τους αγρότες, για τις επιχειρήσεις που περιμένουν τη μείωση της προκαταβολής φόρου, και αν θα υπάρξει αυτό το περίφημο μπόνους συνέπειας σε όσους καταφέρνουν να εξοφλούν και να εξυπηρετούν κανονικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, και έτσι με έναν τρόπο θα επιβραβευθούν από την διοίκηση. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις που θα γίνουν το Σάββατο το βράδυ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συσκέψεις γίνονται όλες τις ημέρες αυτές από το Οικονομικό Επιτελείο και τους συναρμόδιους φορείς, ενώ οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας θέλουν να μεταφέρουν τα δικά τους αιτήματα, έστω και στην γραμμή του φίνις, έστω και στην γραμμή του τερματισμού, μήπως καταφέρουν κάτι περισσότερο να γίνει για τα δικά τους αιτήματα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 17 λεπτά μετά τις 12, πρωινό Δευτέρας, εκτάκτος στο μικρόφωνο ο Μάκης Πολάτος για αυτή την εβδομάδα, στην ρύθμιση των ήχων ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Γολτσίδα. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber μπορείτε να επικοινωνείτε ατελώς γράφοντας δύο μαγικές λέξεις στα λατινικά. Earth News, μία λέξη με πέζο κεφαλαία, το Earth στα κεφαλαία, το News κολλητά χωρίς κενό πεζά, και Radio, πέζο κεφαλαία και αυτό, για να στείλετε το μήνυμά σας με το σχόλιο, την παρατήρηση ή την άποψή σας.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8 και να πούμε το καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Χρόνια πολλά στους Αλέξανδρους και τις Αλεξάνδρες για χθες. Έχω και εγώ έναν αδελφό αγαπημένο.
0: Να τον χαίρεστε και τα χρόνια
1: πολλά. Να πάει καλά η χρονιά.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Είχαμε πριν λίγο τις ανακοινώσεις από τον Τάκη Θεοδωρητάκο για τις μειώσεις σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Έτσι θα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να ξεδιπλώνονται βήμα-βήμα, γραμμή-γραμμή οι εξαγγελίες τόσο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας όσο και για τη στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού.
1: Ναι, κοιτάξτε, το βασικό είναι η ανακοινώση του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σάββατο, που τις περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πήγε καλά η οικονομία, ο τουρισμός, τα δημόσια οικονομικά, οι εξαγωγές, και μπορεί τώρα από αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να ενισχύσει τους πιο ευάλωτους, αλλά και κάποιες, να διορθώσει κάποιες αδικίες του παρελθόντος προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξέρετε, και μια σειρά από παραγωγικές τάξεις της χώρας που χρειάζονται ενίσχυση.
0: Εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι αυτές οι αδικίες, μόλις μας τις περιγράψατε, στους μικρομεσαίους και στις παραγωγικές τάξεις που θα πρέπει...
1: Η υψηλή προκαταβολή φόρου, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα το οποίο τρώει ρευστότητα και δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να δούμε ίσως τον ΦΠΑ στην εστίαση. Θα δούμε. Είναι μια σειρά από πράγματα, δεν μπορώ εγώ να προδικάσω. Τα μελετάνε όλα στο οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν χρειαζόμαστε παραχολογίες, δεν χρειαζόμαστε λαϊκισμούς, δεν χρειαζόμαστε λεφτόδεντρα. Χρειαζόμαστε σκληρή δουλειά. Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά παραμένει ακόμα πίσω. Πολύ πίσω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και χρειάζεται να επιταχύνουμε, όχι να επιβραδύνουμε.
0: Πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε αυτό, κύριε Κερίδη, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε?
1: Επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, επιμένοντας στην αύξηση των επενδύσεων, που είναι ο μόνος δρόμος για υψηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερα εισοδήματα. Ο Έλληνας πρέπει να δουλεύει λιγότερο και να παράγει περισσότερο. Ο μόνος τρόπος να το καταφέρει αυτό είναι να γίνει πιο παραγωγικός. Να γίνει πιο παραγωγικός σημαίνει να επενδύσουμε και στα άειλα, στην εκπαίδευσή του και στα υλικά, δηλαδή στα μηχανήματα και στο κεφάλαιο το οποίο κάθε ένας από εμάς χρησιμοποιεί. Αυτό δεν είναι εύκολο. Πήραμε τις επενδύσεις καταβαραθρωμένες στο 10% του ΑΕΠ, ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό, το οποίο δεν έφτανε ούτε για τις αποσβέσεις του ήδη επενδυμένου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα η χώρα να αποεπενδύει και να δημιουργηθεί μέσα στην κρίση, τη δεκαετή κρίση, ένα επενδυτικό κενό 100 δις, το οποίο σήμερα καλύπτεται με ταχύτατο ρυθμό. Φτάσαμε σχεδόν στο 19% επενδύσεις του ΑΕΠ, υπερδιπλάσια σε σχέση με το 19%. Αυτή νομίζω είναι και η σημαντικότερη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Επενδύσεις και Αλέξης Τσίπρας είναι έννοιες αντίθετες, ξέρετε. Επενδύσεις και πολιτική αστάθεια είναι έννοιες αντίθετες. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε.
0: Μάλιστα, από τώρα έχετε συμπυκνώσει και την προσπάθεια που θα γίνει το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, που όλοι ρωτούν πότε θα γίνουν και να ξέρατε δεν θα μας
1: Μάιο.
0: Λέτε.
1: Μάιο. Νομίζω έχει ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να το παιδεύουμε πολύ. Θα πάμε τέλη της Άνοιξης.
0: Το Μάιο του 2027 μας λέτε οι εκλογές.
1: Ναι, δεν μπορεί να πάει το 28. Έτσι κι αλλιώς το όριο είναι ο Ιούλιος του 27.
0: Έχετε συγκεκριμένη Κυριακή, κύριε Κερίδη?
1: Όχι, δεν έχω φτάσει ως εκεί. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά το Πάσχα κάποια Κυριακή θα βρεθεί.
0: 16-23, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Ξέρετε καλά, τα έχετε δει, ούτε δεν έχω υπόψη. Ναι.
0: Όχι, ήθελα να πω την αλήθεια, επειδή έπαιξε πάρα πολύ η δήλωση που κάνατε με αφορμή την έλευση της Μαντόνα και την αποθέωση της Ελλάδας, ήθελα να ξεκινήσω με τον George Michael για να δω μήπως καταφέρω να σας προβοκάρω να πείτε κάτι, αλλά είστε πάντα πολύ ετοιμόλογος.
1: Τώρα, πάντως όλος ο κόσμος φέτος ήταν στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά ο τουρισμός πετάει. Και αποδεικνύει ότι ο τόπος μας έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα. Μιλάω με κάποιους πολύ έμπειρους και μεγάλους ξενοδόχους που μου λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Απλώς χρειάζεται να στραφούμε όλο και περισσότερο στον ποιοτικό και όχι στον ποσοτικό τουρισμό.
0: Πώς θα το κάνουμε αυτό?
1: Κοίταξε, έχει γίνει τεράστια δουλειά τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουν ξαφνικά δημιουργηθεί πολλά πεντάστερα που δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Άρα, επενδύσεις στα ξενοδοχεία. Να φύγουμε από την λογική των δωματίων. Ξέρετε κάποτε τα δωμάτια
0: room που είχαμε.
1: room to let. Έτσι, είμαστε αυτής της γενιάς εμείς, οι νέοι της δεκαετίας του 80. Έχει γίνει μεγάλη βελτίωση, αλλά χρειάζεται και στις υποδομές. Πάρα πολλά νησιά μας δεν αντέχουν. Δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν λιμάνια, δεν έχουν νερό, δεν έχουν σκουπίδια και αποκομιδή.
0: Μου έλεγε μια συνάδελφος που πήγε για ολιγοήμερες διακοπές στη Ζάκυνθο, που είναι η πατρογονική της εστία, ότι το ένα μέρος του νησιού είχε υδροδότηση κανονικά γιατί είναι δίπλα στο Λαγανά, το υπόλοιπο μέρος του νησιού είχε κάθε 4-5 μέρες.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι ντροπή. Και να σας το πω γιατί είναι ντροπή, διότι τα Ιόνια είναι τα πιο καλά από ίδρυυση, από βροχές, από υδατοπτώσεις περιοχή της χώρας, έτσι δεν είναι. Είναι αδιανόητο στην Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, μέρη με πάρα πολύ βροχόπτωση, να μην έχουμε νερό. Είναι άλλο πράγμα οι Κυκλάδες, όπου πραγματικά υπάρχει
0: οι
1: πρόκληση.
0: Οι υποδομές αντέχουν, το είπατε βέβαια. Ότι
1: και οι υποδομές δεν υπάρχουν. Ναι. Είναι και ζήτημα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι και
0: απολύτως
1: ζήτημα κεντρικής εξουσίας. Ναι. Ναι.
0: Απολύτως. Και εδώ ακριβώς πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Απλώς αναρωτιέμαι, πολύ σωστά το βάζετε στον ποιοτικό τουρισμό, διότι το θέμα δεν είναι μόνο να καταγράφουμε επιτυχίες σε αριθμούς.
1: Καθόλου, πρέπει να φύγουμε από τους αριθμούς. Πρέπει να φύγουμε τελείως η νοοτροπία από τον αριθμό τουριστών. Φτάσαμε τα 36 εκατομμύρια, τα 40 σχεδόν, είναι τεράστιο νούμερο, 4 φορές ο πληθυσμός μας. Από ένα σημείο και μετά δεν λέει τίποτα. Πρέπει να αυξηθεί η κατακεφαλή δαπάνη του κάθε εισερχόμενου τουρίστα. Πρέπει να επεκταθεί η σεζόν και ήδη γίνεται αυτό και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Πρέπει να πάμε σε νέα είδη τουρισμού. Τα λέει η Όλγα. Αλλά μια που με ρωτάτε, να τα πούμε και εμείς: συνεδριακό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό, εκπαιδευτικό. Τώρα που ανοίγουν τα πανεπιστήμια, ξέρετε, κάθε ξένος φοιτητής είναι ίσως με 100 τουρίστες.
0: Ναι,
1: το εισόδημα το οποίο φέρνει στην χώρα, το λέω αυτό γιατί στη Θεσσαλονίκη έχω ασχοληθεί με ένα πρόγραμμα που είχαμε στο παλιό μου το σχολείο στο Ανατόλια, όπου έρχονται παιδιά φοιτητές από την Αμερική και αφήνουν στην πόλη 20 και 30 εκατομμύρια.
0: Στα παιδιά σας, τι θα προτείνετε, κύριε Κερίδη, να σπουδάσουν, με τι να ασχοληθούν για το μέλλον, με όλη αυτή την επανάσταση που γίνεται στο AI?
1: Έχετε δίκιο. Καταρχάς να ασχοληθούν με κάτι που να το αγαπούν και να το θέλουν, όπως έκανα εγώ. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου που ασχολήθηκα με αυτό που πραγματικά με ενδιέφερε και με συγκλώνησε από μικρός, που είναι οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής πολιτική, η γνώση, το πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Πρέπει να αγαπούμε αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι συνολικά σαν χώρα θα πρέπει να ενισχύσουμε αφενός τα τεχνολογικά, όπως σωστά είπατε, και αφετέρου και τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία τα έχουμε τόσο υποτιμήσει και πλέον στην Ελλάδα, να το πούμε, ας ακουστεί κάπως, το έχω δει εγώ σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, καλά που είναι οι Αλβανοί, οι αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι είναι οι υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι μαραγκοί, οι τεχνίτες που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί η οικονομία μας. Έτσι δεν είναι?
0: Αλβανικής καταγωγής, όπως είπατε, γιατί νομίζω ότι είναι Έλληνες οι περισσότεροι εξ αυτών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως και όλοι,
1: έχουν γίνει αρκετοί Έλληνες πολίτες και μπράβο. Ναι, μπράβο, ναι. Καλά, κοιτάξτε, αν δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τους Αλβανούς, ποιους άλλους?
0: Είναι και υπουργός μετανάστευσης και ασύλου.
1: Και έχουμε μια μεγάλη επιτυχία με τους Αλβανούς που ήρθαν, οι οποίοι πραγματικά ενσωματώθηκαν και γλωσσικά και πολιτιστικά, και τα παιδιά τους πρωτεύουν.
0: Εγώ θα, επειδή και εγώ σας ξέρω σχεδόν 30 χρόνια από την πώς έχετε πετύχει από το Φλέτσερ και παλαιότερα στο Τάφτς, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω για αυτή την ιστορία που γίνεται με την Τουρκία. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούν οι Τούρκοι να διχοτομηθεί το Αιγαίο στον 25ο μεσημβρινό, και επί της ουσίας με την γαλάζια πατρίδα που θα την νομοθετήσουν, θα την ανακηρύξουν, περιμένοντας τους βαρβάρους είμαστε σε αυτή την υπόθεση. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Το αντιμετωπίζουμε με ανακοινώσεις ότι δεν τρέχει τίποτα, ή χρειάζεται πραγματικά εθνική συστράτευση και μια άλλη γραμμή, ακόμη και πιο δυναμική, αν χρειαστεί?
1: Κύριε, θα σας πω μερικές δικές μου σκέψεις. Πρώτον, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο, υφίσταται τουλάχιστον από τις αρχές δεκαετίας του 70, όταν για πρώτη φορά η Τουρκία αμφισβήτησε την ελληνική υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Δεύτερον, το ενιαίο του εθνικού χώρου, δηλαδή η άμεση απευθεία σύνδεση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό, με την υπηρετική Ελλάδα, είναι η ελληνική κόκκινη γραμμή. Δεν χωράει εδώ κανένα γκριζάρισμα. Και νομίζω ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις του παρελθόντος και οι σημερινοί και αυτές που θα ακολουθήσουν το κατανοούν και το υπερασπίζονται. Ναι. Το τρίτο είναι ότι έχουμε ένα νέο στοιχείο. Και το νέο στοιχείο στην εξίσωση δεν είναι η Τουρκία, είναι η Αμερική, η οποία κακά τα ψέματα αποχωρεί.
0: Κύριε Γερίδη, Αμερική... παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ναι, να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε 6-7 λεπτά, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης και τώρα η Μιράντα Σκαμπαρδόνη για τους τίτλους των ειδήσεων στις 12.30.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση κατά 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο και το Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών, κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει η πόντιση του καλωδίου. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις Φλόγγες στυλήθηκε υπερδεξαμενόπλιο που προσέκρουσε σε νάρκες ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Κακώσεις και μόλοπες στην πλάτη του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει το μεσημέρι. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μια Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε το βρέφος ήταν δικό της. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Τύπου για να ακούσουμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.
3: 870 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει έως περίπου το 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% έως 44%. 405 σχολικά είδη με μέση μείωση τιμής 12%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8%, 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή και δυναμική. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται νέες προσθήκες από επιχειρήσεις καθώς και πρόσθετες μειώσεις από αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Υπεγράφει σήμερα η διακρατική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, του ελληνικού θόλου αεράμινας, που αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Η ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά την προμήθεια νέων αντιαεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμινας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Ολοκληρώνεται σήμερα σχεδόν 5,5 χρόνια μετά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 τον Μάρτιο του 2021 το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της πιστοποίησης έργων, διότι οι θετικές επιπτώσεις του Ταμείου στην οικονομία και στην κοινωνία θα συνεχίσουν για δεκαετίες. Με περίπου 36 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της, η Ελλάδα πέτυχε πολλά και σημαντικά. Σε συνδυασμό με τη γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, το Ταμείο Ανάκαμψης συνέβαλε στην αύξηση κατά 11% του ΑΕΠ, στη δημιουργία 650.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 60%. Χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης προχώρησαν μεταρρυθμίσεις όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η διασύνδεση εκατοντάδων χιλιάδων ταμιακών μηχανών και ΠΟΣ, που αύξησαν τα έσοδα του κράτους και κατ' επέκταση οδήγησαν σε μειώσεις φόρων, δηλαδή αύξηση εισοδημάτων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου, η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακαίνιση πάνω από 230 νοσοκομείων και κέντρων υγείας σε όλη τη χώρα, οι προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προλαμβάνω, οι περισσότεροι από 39.000 διαδραστικοί πίνακες σε δημόσια σχολεία σε όλη τη χώρα. Προσωπικός βοηθός που έγινε πλέον μόνιμη πολιτική του κράτους μαζί με την ψηφιακή κάρτα.
2: Μάλιστα. Ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επιστρέφουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, δύο μεγάλα πράγματα θέλω να σας ρωτήσω. Πώς αντιμετωπίζουμε την Τουρκία? Μας λέγατε ότι η αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας είναι εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Θα έλεγα ωστόσο ότι ούτε θαλάσσιο πάρκο είχε κάνει στο κέντρο του Αιγαίου, ούτε είχε περικυκλώσει το Καστελό για να αποκόψει τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες από την περιοχή της Μεγίστης, ούτε είχαμε αυτή την ποιοτική πρωτοφανή αναβάθμιση, η οποία προφανώς αντιμετωπίζεται, αλλά νομίζω ότι έχει αλλάξει πίστα η Τουρκία πια.
0: Έχετε δίκιο ότι στο μεταξύ έχουν προσθεθεί καινούργια ζητήματα και έχει επεκταθεί η ατζέντα των διαφορών από πλευράς Τουρκίας, η οποία αρνείται τη μόνη λύση που είναι να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου το έχουν κάνει και αλλού, για να ορίσουμε την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και δευτερευόντως και την ΑΟΣ. Αλλά σας έλεγα ότι το ένα στοιχείο είναι ότι η Τουρκία έχει ενισχυθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια, έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κάποτε είχαμε ίδιο ΑΕΠ, σήμερα η Τουρκία έχει πενταπλάσιο του δικού μας και ανήκει στην ομάδα.
2: Κάποτε το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, και αναφέρομαι στις αρχές του 2000 και στα τέλη της δεκαετίας του 90, όπως ξέρετε, είχε υποπολαπλάσια κίνηση από το τότε ελληνικό, και τώρα έχουμε φτάσει να γίνει το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, και εμείς σιγά σιγά να αυξάνουμε την επιβατική κίνηση στο λεπτό.
0: Ναι, και πάλι καλά που έχουμε τον Πειραιά ως αντιστάθμισμα, τον οποίο πολέμησε η αριστερά, να μην τυχόν και γίνει κάτι, τουλάχιστον στα ναυτιλιακά, όπου η Ελλάδα, ξέρετε, είναι η παγκόσμια υπερδύναμη και δεν έχει ναυπηγεία. Και πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές να τα επισκευάσουν στην Τούζλα, έξω από την Κωνσταντινούπολη, και τώρα με τα Δίες ξανανοίξαμε τα ναυπηγεία μας και κάνουμε μια προσπάθεια με τη Σύρο, με το Σκαραμαγκά, με την Ελευσίνα. Από εκεί και καλά, έχουν γίνει εγκλήματα στην Ελλάδα τη πεντηκονταετία μετά τη μεταπολίτευση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω ότι έχουμε μια μεγάλη αποτυχία το γεγονός ότι είμαστε εκεί που ήμασταν το 81 με όρους γερμανικού εισοδήματος. Ήμασταν στο 60% των Γερμανών τότε, είμαστε στο 60% των Γερμανών σήμερα, μετά από 45 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 300 δισεκατομμύρια επιδοτήσεων, 300 δισεκατομμύρια επιπλέον δημόσιο χρέος, μια σειρά από πόρους που ήρθαν και σπαταλήθηκαν και δεν πιάσαν τον τόπο που έπρεπε να πιάσουν, την ώρα που άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, ξεκινώντας από πολύ πιο πίσω από εμάς, μας έχει φτάσει και ξεπεράσει. Υπάρχουν όλα αυτά, αλλά υπάρχει και η αναμφισβήτητη πρόοδος από το 19 και μετά, το λένε όλα τα στοιχεία, το ξέρουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή, έχει μια τοπική βιομηχανία, εξάγει 300 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο κυρίως βιομηχανικά προϊόντα, έχει μια αμυντική βιομηχανία που δεν την είχε πριν από 20 χρόνια, η οποία εξάγει όχι μόνο τον τρίτο κόσμο αλλά ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες, έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ κτλ. Αυτό δεν το λέω ούτε για να φοβηθούμε, ούτε για να μας πιάσει κάποιος πανικός ή τοπάθεια, το λέω για να έχουμε τα πραγματικά δεδομένα απέναντι στα οποία η Ελλάδα αντιδρά, και αντιδρά ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της με έξυπνο τρόπο, με όσο δυνατόν λιγότερο χρήματα να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και το καταφέραμε αυτό με τα Ραφάλ, τώρα με τα F-35 έχουμε μια υπεροχή για πρώτη φορά στον αέρα που δεν την είχαμε στο παρελθόν, η οποία
2: εάν εξαιρέσουμε τα ντρόνους βέβαια, γιατί για παράδειγμα έχουμε κάθε μέρα να απογειώνουμε F-16 για να αναχαιτίζουν εικονικά τα τουρκικά ντρόνους που δεν κοστίζουν τίποτα.
0: Καλά το λέτε, έχουμε καθυστερήσει να μπούμε σε αυτή την νέα εποχή, τώρα το κάνουμε, όπως κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια και στην αναστήλωση, να πούμε, της αμυντικής μας βιομηχανίας. Την ΕΑΒ, την οποία την είχε φανταστεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στην επαύριο της τουρκικής εισβολής τότε ως κορονίδα του στέματος της ελληνικής βιομηχανίας, κατάντησε τελείως αναξιόπιστη, γέμισε πρασινοφρουρούς.
2: Πάντως έχει σταθεί στα πόδια της πια και ένα πρόγραμμα τώρα, με την αναβάθμιση. Τώρα, ναι, έχει σταθεί πια στα πόδια της και το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16.
0: Χάσαμε 40 χρόνια και δισεκατομμύρια του Έλληνα φορολογούμενου, τα οποία σπαταλήθηκαν, αλλιώς την είχε φανταστεί εν πάση περιπτώσει ο
2: Καραμαλής. Αυτό πέρα από κομματικά χρώματα, όσο εύκολο, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και ως μάθημα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια τα λάθη του παρελθόντος.
0: Δίκιο έχετε. Και όχι μόνο στα πανεπιστήμια για τους φοιτητές μας, για το σύνολο του ελληνικού λαού.
2: Δηλαδή, ο Άξελροντ έχει μάθημα στο Harvard το Evolution of Cooperation. Πόσο 2-3 άνθρωποι που είναι μέσης ευφυΐας μπορούν να κάνουν καλύτερα από 2 οι οποίοι είναι genius, αλλά δουλεύουν ο καθένας μόνος.
0: Ναι. Τα ξέρετε πολύ καλά και χαίρομαι πραγματικά την κουβέντα μας. Από εκεί πέρα, για να κλείσουμε το θέμα Τουρκίας, νομίζω το καινούριο και σημαντικό και ανησυχητικό είναι η στάση της Αμερικής, η οποία συνολικά και πέρα από τον Τραμπ, όχι μόνο ο Τραμπ, συνολικά έχει αποφασίσει να αποχωρήσει σιγά σιγά από την περιοχή. Και αποχωρούσεις της Αμερικής δημιουργείται τρομερή αστάθεια και τρομερή αναστάτωση στην περιοχή.
2: Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική επιλογή της συμπόρευσης και της στενής συμμαχίας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, σήμερα υπεγράφηκε το πρόγραμμα των 3 δισεκατομμυρίων για την ασπίδα του Αχιλέα, που έχει 3 υποπρογράμματα. Έχει το David Sling, έχει τα συστήματα Barak, έχει τα ραντάρ τους.
0: Κοίταξε τι να κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα, όσο η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και καθυστερεί, κακά τα ψέματα, κάποτε θα υπάρξει η ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά όχι σήμερα. Δεν υπάρχει σήμερα. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα κενό ασφαλείας, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουμε με συμμαχίες. Και οι πιο πρόσφοροι που προσφέρεται, και σε αυτό νομίζω συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Νετανιάχου και είναι μια σχέση που ξεκίνησε από τον Γιώργο Παπανδρέου, για να θυμηθούμε το παρελθόν, ενισχύθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και όλους τους υπόλοιπους και βεβαίως σήμερα. Άρα, με όλα τα προβλήματα που έχει το Ισραήλ, εγώ ξέρετε, δεν έχω. Έχω υπάρξει πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Ισραήλ. Θεωρώ, έχω πάρα πολλούς φίλους στο Ισραήλ και τα λέω έξω από τα δόντια και ειλικρινά στους φίλους μας στο Ισραήλ, οι οποίοι σε πολλά ζητήματα, η κυβέρνηση Νετανιάχου, κακά τα ψέματα, έχει δείξει μια ακρότητα και έχει οδηγήσει σε μια, σε έναν τραυματισμό της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, εμείς δεν είμαστε εδώ ούτε για να σώσουμε τον κόσμο, ούτε για να κρατάμε μόνο ψηλά μια σημαία, ξέρετε, αρχών και αξιών μόνο. Το βασικό μας ζήτημα είναι το ελληνικό εθνικό συμφέρον και αυτό πρέπει να υπερασπιζόμαστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο προσφορότερος σύμμαχος και στρατηγικός μας εταίρος και είναι μια σχέση εξαιρετικά σημαντική για την ελληνική ασφάλεια, με δεδομένη την επιθετικότητα της Τουρκίας. Άλλωστε, εκείνη και η βασική αντιπαλότητα που βλέπουμε σήμερα στην περιοχή μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Και το ζήτημα είναι η Συρία, το ζήτημα είναι το Κουρδικό, το ζήτημα είναι η επικυριαρχία σε όλη τη Μέση Ανατολή.
2: Με ένα κοινικό τρόπο το είπατε, θα πει κάποιος που μας ακούει, αλλά το μπορεί να κατηγορηθείτε για οτιδήποτε, αλλά όχι ότι δεν μιλάτε τη γλώσσα της ειλικρίνειας.
0: Κοιτάξτε, όποιος θέλει την αγιαστούρα, είναι αλλού η αγιαστούρα. Πάμε σε μια εκκλησία, κάνουμε άλλα θέματα αλλού. Τώρα, στις διεθνείς σχέσεις αυτά δεν υπάρχουν. Και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πρέπει πάντοτε, και εμείς οι πολιτικοί, αυτή τη στιγμή εγώ εκπροσωπώ έναν κόσμο, έτσι δεν είναι, δεν είμαι ο καθηγητής απλώς στο πανεπιστήμιο εγώ και ο εαυτός μου. Λοιπόν, και πρέπει να τον προστατεύσουμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος ζητάει ασφάλεια, ζητάει προστασία, ο ελληνικός λαός, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
2: Μάλιστα. Παρακαλώ για 2 σύντομες απαντήσεις, εφόσον έχετε το χρόνο, σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουν στείλει οι ακροατές. Ο Δημήτρης ρώτησε, σε παρακαλώ, τον κύριο Κερίδη, όταν λέμε επενδύσεις, εννοούμε απευθείας αναθέσεις? Ο Δημήτρης από τα Λαδάδικα.
0: Λοιπόν, ακούστε, με τις απευθείες αναθέσεις έχει γίνει πολύ μεγάλη σπέκουλα και από την αντιπολίτευση και υπάρχουν απευθείες αναθέσεις, το 80% των οποίων αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και την υγεία στα νοσοκομεία, όπου ακόμα δεν έχει μπει το κεντρικό σύστημα προμηθειών για μια σειρά από λόγους. Από εκεί και πέρα, οι απευθείες αναθέσεις κεντρικής κυβέρνησης είναι, δεν είναι, το 4% του συνολικού αριθμού απευθείας αναθέσεων της τελευταίας εφταετίας, που φτάνει, δεν φτάνει.
2: Ναι, μας ακούτε, κύριε Κερίδη? Μάλλον έχουμε μια αστοχία στην σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Θα επιχειρήσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία, αλλά νομίζω ότι είχε την δυνατότητα να μιλήσει με ενάργεια και να εξηγήσει τις απόψεις του. Και ο Απόστολος, όλα καλά, αλλά το μετρό στη Θεσσαλονίκη και ποια άλλα έργα γίνονται. Στην περιφέρεια Εύρου έχουμε πρόβλημα με την υπογεννητικότητα, έπιασε κόκκινο, τα σχολεία κλείνουν, τα χωριά ερημώνουν, το τρένο κάνει 10 ώρες από Θεσσαλονίκη για Ορεστιάδα. Κύριε Κερίδη,
0: Ναι, τώρα σας άκουσα γιατί πριν κοπήκαμε. Μου λέγατε για το τρένο. Στο τρένο γίνανε εγκλήματα την προηγούμενη πεντηκονταετία. Επενδύθηκαν πάρα πολλά δις, τα οποία δεν απέδωσαν. Και παλεύουμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη βασική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Εύζωνη, που είναι και η βασική. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρξουν λιμάνια στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξουν logistics χωρίς σιδηρόδρομο. Και είναι ένα ζήτημα αυτό, όταν φτιάχνουμε ένα νέο λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη, μεγάλο και τρανό, πρέπει να το διασυνδέσουμε. Υπάρχει το σχέδιο προς τα εκεί, της αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής. Κοίταξε, τα καταφέραμε στους αυτοκινητόδρομους. Η χώρα απέκτησε σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
2: Πολύ ακριβό, με ακριβά διόδια όμως, θα έλεγα εγώ.
0: Δεν ξέρω αν είναι ακριβά σε σχέση με αυτά της Ευρώπης ένα χιλιόμετρο, αλλά εν πάση περιπτώσει με ασφάλεια και με ταχύτητα.
2: Με ασφάλεια, πράγματι, με ασφάλεια, ναι, πράγματι, και πραγματικά θυμίζουν ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους.
0: Ναι,
2: και ο Ε65.
0: Ήμουν αφηγητής και πολύ ερωτευμένος εκεί με μια κερκυραία κάποτε. Για να πάω από τη Θεσσαλονίκη στην Κέρκυρα, περνώντας από την Κατάρα, το θυμάμαι ακόμα το 1989-90 το δρόμο. Φέτος που γύρισα από την Κέρκυρα, που πήγα μετά από τόσα χρόνια και την είδα.
2: Το νησί της Κέρκυρας εννοείται, όχι τον παλαιό σας έρωτα.
0: Το νησί της Κέρκυρας τώρα είμαι. Μην μου βάζετε τέτοια δύσκολα, γιατί είμαι παντρεμένος.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο Κεφαλονίτης όμως άκουσε τώρα για την Κερκυραία και καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, και ο δρόμος εξαιρετικός. Και να τελειώσει και το ζήτημα των τούνελ, γιατί μας ταλαιπώρησε λίγο εκεί στο Μέτσοβο με τα πολλά τα τούνελ, τη μονοδρόμηση που έχουν κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η χώρα έχει αποκτήσει δίκτυο. Όποιος πάει από τα Γιάννενα στην Αθήνα, ας πούμε από τα Γρεβενά στην Αθήνα μέσω του Ε65, του καινούργιου αυτού δρόμου, ή όποιος πάει στον Πύργο πια σήμερα, και σιγά σιγά και η Κρήτη, η οποία πρέπει να αποκτήσει τον βόρειο δικό άξονα. Λοιπόν, το ίδιο πρέπει να γίνει και με τον σιδηρόδρομο, όχι τόσο τα επιβατικά που νομίζει ο κόσμος,
2: κυρίως τα εμπορευματικά.
0: Το εμπορικό, ναι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 11 λεπτά πριν τη μία. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αντώνη Κούκουρα, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας, είναι μέλος της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και θα συζητήσουμε εν όψη της έναρξης της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Κούκουρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βουλάτη, σας και τους αγωνιστές σας.
0: Γιατί να διαδηλώσουμε φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην ΧΑΝΘ, τι πρέπει να διεκδικήσουμε?
1: Ναι, φέτος ακόμα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χρονιά είναι αναγκαία η όσο μεγαλύτερη γίνεται έκφραση της αλήθειας των εργαζομένων όλου του λαού με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η κατάσταση είναι στο αποχώρητο. Στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και τόσο εδώ από την περιοχή, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε και πανελλαδικά, τα συνδικάτα, οι εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες σε συμπόρευση με τους αντίστοιχους φορείς των αυτοαπασχολούμενων, των βιοπαλλεστών αγροτών, οργανώνουμε αυτό το μεγάλο συλλαλητήριο για να θέσουμε τη δικιά μας ατζέντα, την ατζέντα από την πλευρά των συμφερόντων του εργαζομένων και του λαού, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι την ίδια στιγμή που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόσο πρωθυπουργός, αλλά αν θέλετε και τα υπόλοιπα κόμματα της πολιτικής αντιπολίτευσης θα διατηρήσουν το πόσο αντέχει η οικονομία και τα δικά τους κοστολογημένα προγράμματα, η εργατική τάξη του λαού θα πρέπει να διατυπώνει τη δικιά της ατζέντα με τις σύγχρονες διεκδικήσεις της κόντρα ακριβώς σε αυτά τα κοστολογημένα προγράμματα και μετρώντας τις δικές μας αντοχές. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν μας λένε το τι αντέχει η οικονομία είναι, πώς το λένε, μας χωρίζει χάος από αυτά που έχει ανάγκη σήμερα ο εργαζόμενος και ο λαός. Για αυτούς η αντοχή της οικονομίας, για παράδειγμα, σημαίνει θα πολλά δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 12 δισεκατομμύρια καθαρά κέρδη που είχαν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες.
0: Τι πρέπει να γίνει με αυτά τα κέρδη τα καθαρά? Θέλετε να φορολογηθούν? Με κάποιο τρόπο πρέπει να μεταφερθούν στους ανθρώπους οι οποίοι με την εργασία τους επί της ουσίας κάνουν τις μεγάλες εταιρείες να έχουν αυτά τα σημαντικά κέρδη?
1: Εμείς λέμε το εξής, ότι αυτά τα τεράστια κέρδη με τα πολλά μηδενικά που τα βλέπει ο καθένας μας και ζαλίζεται, ενώ μετράει το δικό του πορτοφόλι που τελειώνει στις 10-15 πρώτες μέρες του μήνα, όταν βλέπει τα πολλά δισεκατομμύρια που δαπανούνται κάθε χρόνο σε πολεμικούς εξοπλισμούς, μόνο 7 δισεκατομμύρια είναι για τις συμμετοχικές δαπάνες. 500.000 ευρώ την ημέρα κοστίζει η φρεγάτα που βρίσκεται 2.500 χιλιόμετρα μακριά από τα ελληνικά σύνορα στην Ερυθρά Θάλασσα. 45 εκατομμύρια το χρόνο ξοδεύονται για τη συστοιχεία Πάτριοτ για να φυλάνε

0: Είναι στη Σαουδική Αραβία, την Πετρελαϊκή, την Άραμοκο. Οι οικονομίες σωστούν τα ίδια συμφέροντα και εμείς λέμε το πολύ απλό. Βρίσκουν γιατί πακτολό χρημάτων δισεκατομμύρια, αλλά όταν ο εργαζόμενος ζητάει αύξηση, ζητάει συλλογική σύμβαση εργασίας, όταν ζητάει να έχει το σχολείο και το νοσοκομείο του αξιοπρεπώς με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, να πηγαίνει και να γίνεται καλά, να μην πέφτουν ασφαλές τα κεφάλια των παιδιών μας. Όταν απαιτεί και καλά κάνει μέτρα αντιπυρηνικής και αντιπλημμυρικής προστασίας που με κάθε σταγόνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι κεγόμαστε και μάλιστα με νεκρούς. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζύγι στο οποίο εμείς λέμε ότι ανάμεσα σε αυτή τη, πώς το λένε, σε αυτή τη, το δίλημα τα κέρδη του ή η ζωή μας, εμείς επιλέγουμε τις ζωές μας και διατυπώνουμε τα δικά μας αιτήματα. Με την έννοια αυτή και αυτό το παράδειγμα που φέραμε για τις συγκεκριμένες χρηματιστήριο εταιρείες δείχνει ότι χρήματα υπάρχουν, πλούτος παράγεται, παράγεται από εμάς, από τους εργαζόμενους. Λοιπόν, και με αυτή την έννοια απαιτούμε με βάση αυτό το πλούτο να μπορούμε να ζούμε και εμείς όπως αρμόζει στη σημερινή συνθήκη, στη σημερινή εποχή. Λέμε ότι δηλαδή και σε αυτή την...
1: Πού πιστεύετε, κύριε Κούκουρα, ακούτε τον κύριο Αντώνη Κούκουρα, είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου στην Εύβοια, μέλος της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Πού πιστεύετε ότι είναι εύλογο και είναι το επίπεδο που πρέπει να διασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση να ανέλθει ο μισθός?
0: Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις στο επίπεδο που να μπορούν να καλύπτονται και βάλει.
1: Πείτε μας όμως ένα συγκεκριμένο. Η προσπάθεια είναι. Ναι. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να πει ότι είπε 950 ευρώ ο κατώτατος και το έκανε. Εσείς πού πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κατώτατος?
0: Το θέμα είναι ότι και με το ζήτημα αυτό με τον κατώτατο μισθό, το θέμα είναι ότι δεν φτάνει. Δηλαδή δεν είναι το θέμα του ονομαστικού μισθού, είναι συνολικά ένα πλέγμα μέτρων που τα συνδικάτα, η εργατική τάξη οργανωμένα απαιτεί και έχει να κάνει και με τις πραγματικές αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς. Λοιπόν, και με την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και αντίστοιχα στις συντάξεις, λοιπόν, που να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις σημερινές ανάγκες. Γιατί και 1000 να πάει ο καλύτερος μισθός όταν το ενίκιο, για παράδειγμα, για μια, έχει εκτοξευτεί οι φόροι στα καύσιμα, στην ενέργεια κτλ. Εκτινάσουν το κόστος. Συνολικά όλη αυτή η πολιτική με το χρηματιστήριο ενέργεια και εκτινάσει το κόστος διαβίωσης δεν είναι θέμα απλά ενός ονομαστικού μισθού. Με αυτή την έννοια, εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, τα συνδικάτα και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που απαιτεί και να βγει η Ελλάδα από τον πόλεμο, γιατί αυτό μπλέκει το λαό μας σε επικίνδυνες εξελίξεις και έχει επίπτωση σήμερα με αυτά που προαναφέρθηκαν στο επίπεδο διαβίωσης, να επανάξει στους μισθούς, να υπάρχει αφορολόγητο όρο στα 12.000 ευρώ προσεξημένο για κάθε παιδί, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, να υπάρχει αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, μέτρα υγείας και ασφάλισης όσους δηλαδή, είναι ένα πλέγμα, ένα ολόκληρο πλαίσιο ετοιμάτων και μέτρων που εμείς διεκδικούμε και με το συναλλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν αφορά δηλαδή, θέλω να πω, μόνο έναν ονομαστικό κατώτατο μισθό. Είναι ένα συνολικό πλέγμα, πλαίσιο που έχουμε για να μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα μια εργατική λαϊκή οικογένεια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούκουρα. Ο κύριος Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ. Μπορούμε να συνδεθούμε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο να δούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Τζόσεφ Αούν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα.
2: Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων, των οποίων η γηγενής παρουσία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαχρονικής ταυτότητας της περιοχής. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο. Με μια κεντρική διοίκηση, η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα θα εγγυάται την ασφάλεια όλων των πολιτών, διατηρώντας αυτή και μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα να ασκεί νόμιμη ένοπλη ισχύ στο σύνολο της επικρατείας της. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να εκφράσω την αμέριστη στήριξή μας στις πρωτοβουλίες σας προς αυτήν την κατεύθυνση. Όπως χαιρετίζω και την γενναία επιλογή σας να επενδύσετε στη διπλωματία και στον απευθείας διάλογο με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα, ως ένας παραδοσιακός φίλος και του Λιβάνου αλλά και του αραβικού κόσμου, αλλά και ταυτόχρονα ένας στρατηγικός εταίρος του Ισραήλ, είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης. Παλιά θέση μας άλλωστε είναι ότι η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρώμενους στόχους. Είναι δύο όψεις της ίδιας βιώσιμης διευθέτησης, θεμελιωμένης στο διεθνές δίκαιο, στην πλήρη εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον σεβασμό της κυριαρχίας αλλά και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών της περιοχής. Σας διαβεβαιώνω ότι η χώρα σας θα παραμείνει ψηλά τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Πολύ περισσότερο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει έτοιμη να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την διαμόρφωση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης με τον Λίβανο. Και θα επιδιώξουμε μάλιστα οι σχετικές συζητήσεις να εκκινήσουν στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη σταθερότητα, την ενίσχυση των θεσμών αλλά και την προστασία της κυριαρχίας σας. Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε και στο υπόλοιπο της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Αποδίδουμε, κύριε Πρόεδρε, μια ξεχωριστή σημασία στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου ως τον βασικό πυλώνα για την ασφάλειά του αλλά και την ακεραιότητά του. Και γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχή ολοκλήρωση και της δεύτερης σημαντικής αποτολής στρατιωτικού υλικού προς την Ελλάδα. Είδα τις σχετικές φωτογραφίες με τα ελληνικά τεθωρακισμένα οχήματα να φτάνουν στο Λίβανο με την ελληνική και την λιβανέζικη σημαία δίπλα-δίπλα. Νομίζω ότι είναι μια ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια. Και θέλω να επαναλάβω και σε εσάς δημόσια ότι το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας αλλά και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε με ακόμα περισσότερο υλικό την προσπάθειά σας να ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σας, έτσι ώστε αυτές και μόνο αυτές να μπορούν να ασκήσουν την κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς σας και ειδικά στον Λιβανέζικο Νότο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυναισθημότητας. Η Ελλάδα άλλωστε πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή τους επί σύνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε επισύνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα 5 άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι. Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό, διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό. Εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί 3 γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες εμφανίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής τους στο νοσοκομείο Χανίων, κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς, άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα, επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό, πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ναυαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιο όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιά στο παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη μας διακομίσει στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένο. Έχει ήδη

0: Έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες. Μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί. Και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Δυστυχώς, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
2: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους πνιγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο, βέβαια σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση, 50 ανθρώπων, όμως τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί, δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας προς σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τοστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το που πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
2: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, mm-hmm. γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, mm-hmm. μιλάμε για ένα νόμο του 73,
1: ναι.
2: που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, mm-hmm. θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε και εμείς πάρα πολύ

0: προσεκτική. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα το ναυαγό σώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγό σώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
1: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπετιά.
0: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Άρα, ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγός σώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγός σώστη και αρκετά νωρίς τις πρωινές ώρες. Δηλαδή, είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική η παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα, γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
1: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος. Βέβαια,
0: που να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω, και την ατομική ευθύνη και την κολλημητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Κυρία Καραμπετιάνου. Έτσι ακριβώς. Όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριάς δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το δημοτικό σχολείο Κρανιάς, Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοχαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής. Ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Δίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. Συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναθέτουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο. σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών, πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά. Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκυ, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκυ, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται και οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι, και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
1: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
3: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές τις σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
1: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλληλών Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
4: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Βίκυ, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29/8, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω την τελευταία είδηση πριν από λίγο. Ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Πράγματι είναι μια μεγάλη χατσοφυτεία, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Ιλτισίλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα, για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία, και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα, οι αστυνομικοί μέσα στη χατσοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά, που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνας ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480 ευρώ περίπου θα έφτανε. Σε αυτό το ποσό εκτιμά η αστυνομία ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή πλημελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
8: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η Αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕΚ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της Αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλεια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθυς ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο. Με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενου σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσιπουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Mm-hmm. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, σε μαθητές 11 έως 15 ετών και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11 έως 15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκη, είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον έτσι, αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάου από την Έρθη Ηρακλείου. Η Άσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Η Άσον.
11: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάνω Μεραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα, το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό της, στο χωριό Μπρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΔΕ, κάλεσαν την προσδοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στο νομό Λασεφίου, που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίτη, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες, στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
0: Πολύ σωστά, Βίκη. Μία πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της λοιπόν οι γονείς της δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό ανάβρο είναι.
1: Ανάβρο,
13: το
1: μάλιστα.
13: Θεατράκι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου λοιπόν.
13: Όσοι ακούνε δηλαδή να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα αδειοδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίας τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται λοιπόν όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνη και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφυτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιωρωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
14: Δίκη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ενότητα Σερών στον τρίτο όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. Και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες, μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκηνάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και μετά βέβαια να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σκηνάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις αίρες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνει το μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο. Καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορνείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
17: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιωτιού, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει, με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της υποκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη εργατικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση στα δεύτερη εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως στον απογοητισμό, με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάβια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές, στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Θεότιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών παλιάς πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
19: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η κυράκια αρχόντισσα της Θράκης, η Ξάνθη, γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω στο μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο, από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη, με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της Ξάνθης, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
19: Το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη, από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
20: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του Γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία τον Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη, ημέρα μνήμης του συνθέτη, θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Ναυρούτσα, και εμείς τα λέμε αμέσως μετά σε extension κατάσταση, λίγο μετά τις 3 τα ξαναλέμε και για το έχουμε και λέμε το κανονικό αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόνο πες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει η κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοωμένοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτηριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να δούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνιδιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι συνήθως περιλαμβάνονται και κρέατα, 120 μέλιστα κρέατα, με μείωση αστυνομικά 7,5%. Όπως επίσης, 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξη, αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαντάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντα στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίω από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δημοσιογραφών ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: ακριβώς και να υπενθυμίσω, μόνο κλείνοντας, ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια από τα υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτή την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ήταν η Πινελόπη Μήτρου. Ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ. Πολύ σημαντικό για τους γονείς που μας ακούν αυτή την ώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: ανάπτυξης, της ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
1: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
2: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψαν πριν από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκπτώσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκπτώσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνει το εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
1: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
3: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν είχε ακόμα φανεί εισιτάσεις τιμές λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2 ευρώ, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πλέον με γνώμονα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό ασκεί εκ νέου να πιέσει στις διεθνείς τιμές, με τον Brent να σπάει και πάλι το φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι. Καταγράφει άνοδο μεγαλύτερη του 3%. Προηγουμένως είχε ανέλθει και πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.
1: Καθόλου θετική εξέλιξη. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπες και εσύ, Κωνσταντίνα, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Πάντα με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία του ρεπορτάζ που μας έδωσες. Τώρα, εδώ στο News Radio 105,8, μίλησε το Πρωθυπουργός των Πρατηρούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, για το πώς θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Για να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του.
4: Η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα επίπεδα του 2,04, ως πανελλαδική τιμή, από 2 ευρώ και πάνω σε όλους τους νομούς της χώρας.
5: Μάλιστα.
4: Μέχρι και 2,30 έχουμε σε κάποια απομακρυσμένα ενισχύα για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις της ιδιωτικής μας χώρας. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες 2-3 μέρες, όπως είχαμε προβλέψει, έχει καταγράψει κάποιες μικρές μειώσεις. Το βλέπουμε ως μέση τιμή από το 2,04 να έχει πέσει στο 2,02 και στις μεγάλες αστικές πόλεις και κάτω.

0: από 2 ευρώ. Ξανά είδαμε το 1,9 δηλαδή σε κάποια πλατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης κυρίως. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός αν συμβεί κάποιο χειρότερο γεγονός. Έτσι, ακόμα και στο καλύτερο γεγονός μικρή θα είναι η αποσυμπίεση των τιμών. Mm-hmm. Γιατί τα χτυπήματα που έχουν συμβεί κρατάνε τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Στο επίκεντρο τώρα της κυβερνητικής ατζέντας, εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, βρίσκονται φορολογικές ελαφρύνσεις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις οικογένειες με παιδιά. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται και η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά, βέβαια, τα αναμένουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει. Πάντως, την ίδια ώρα η κυβέρνηση απαντά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια. Ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης, παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Μίλτο. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Θα τον έχουμε στην συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στην πρόταση του Πασόκ για κόκκινα δάνεια, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω» και στέλνει μήνυμα πως όποιος πληρώνει τις ρυθμίσεις είναι κορόιδο. Αυτό είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και η χθεσινή αλλά και η προημερών ανακοίνωση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, γιατί βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και δεν αναπαράγει τα παροχημένα και εκτός λογικής επιχειρήματα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Γιατί πέραν των αδιαμφισβήτητων επιχειρημάτων που παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα. Αυτό λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Αν αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ μπορούσαν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες να εφαρμοστούν, γιατί δεν γίνεται να εφαρμοστούν, παραθέτει μάλιστα και τα ακριβή δεδομένα και σημεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Θα σας επισυνάψω και την απάντηση για να μην επαναλαμβάνομαι. Ακόμα και να μπορούσαν να εφαρμοστούν, παρένθεση, ούτε στην Κύπρο εφαρμόζεται αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προβλέπεται στην Κύπρο προβλέπεται και στην Ελλάδα και αυτό απαντάται αναλυτικά. Αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και της μείωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές, με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης σε στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές σκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΦ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
2: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο, βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης, στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για Θέματα Μακεδονίας Τράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια υπουργεία. Είναι μια, θέλω να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη της, του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Δώνα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φέδωνα, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία, με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος, έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή, παρόλα τα φημολογούμενα, όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
2: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
5: Δεν έχει κλείσει, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλω να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες, και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους. Είπε, μεταξύ άλλων, καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία. Ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο.
2: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6: Ακριβώς, πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
2: Ναι, Μίτλο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, της ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
2: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
7: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς, David Silids, σχεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικούς και 6 εκ των ψευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμυνας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο της συμφωνίας επί της ουσίας ανάμεσα στις δύο χώρες σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις τον λεγόμενο πιέο κώδικα, που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων. Κάτι το οποίο, να σημειώσουμε, έχει διαθέσει διευθύνσεις εξ αρχής η ελληνική πλευρά ως απαράβατο όρο, προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Επίσης, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τις Ισραηλινές αμυντικές βιομηχανίες θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, είτε μέσω της ανάληψης υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω της εμπλοκής τους σε βασικές φάσεις που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματος, όπως και τη μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τεχνολογίας εκμής. Έκανε δηλώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει περιγράψει όλη την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρομένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιεροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
2: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
8: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024 όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχηρίας και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
2: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον Πρωθυπουργό και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο Πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον Πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
2: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
10: Ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Και την στρατηγική βοήθεια, όπως προαναφέρατε πριν από δύο μέρες που έφτασε μια στρατηγική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
9: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτατη υποκρισία για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
2: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
7: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
2: Πάμε να βγούμε και εκτός συνορών. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες, Ντόνα. Καθώς, όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν, σύμφωνα με τους ίδιους, βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις.
9: ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε Ντόνα ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Πισκέκ του Κυργιστάν όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά με τις δηλώσεις κατέρευθουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
13: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
14: Γιατί το λέτε έτσι?
13: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εμπάσχερτος.
14: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
13: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς. Ναι. Το γεγονός αυτό έτσι δεν είναι?
14: Ναι.
13: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
14: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
13: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
2: Εχμηρός και ο Αδωνής Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
15: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέροντας τον πρόεδρο Σαμαρά, θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
14: Γιατί το λέτε αυτό?
15: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
14: Ναι.
15: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας, καπηλευόμενος το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα, κατηγορεί τον Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συνεγερμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοήθη και ο Θάνος ο Πλεύρης. Mm-hmm. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
14: Ναι.
15: Άρα, αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζεται ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Δεν έφερε απλώς στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Mm-hmm. Άρα είναι τελείως πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δυσέβρετα, λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
2: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενοίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενοίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θικαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
17: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
2: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
18: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38, κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα.
2: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκεια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
19: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο Πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα αυτοκίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
2: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
20: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες είναι και για τις δύο, έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονοι, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι 15χρονοι λόγω της εγκυμοσύνης της θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, στη γυναικολογική κλινική, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις, ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία και ψηφιακά πιστήρια τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
2: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
3: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
2: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά, που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου, του είχε απαγορευτεί αρχικά είχε απαγορευτεί ο Απόπλους από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το Τασουγιού της Μερσίνης, που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή, ενώ είχαν μπει, άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά. Φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα, και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί, υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας που εφαρμόζεται διεθνώς.
2: Πολλά τα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωστή, για το ρεπορτάζ.
22: Αθλητικό δελτίο.
2: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
23: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7:30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telekom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Σπορ, καλύψει το αγώνα.
2: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
0: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν λίγες μπόρες προς το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ξεκινήσαμε με μια πασίγνωστη μελωδία σήμερα, φαντάζομαι όλοι την γνωρίζετε, το βασικό θέμα για την ταινία Ροζ Πάνθυρας, σε μουσική βέβαια του Χένρι Μανσίνη. Είμαστε μαζί και σήμερα μέσα από τις συχνότητες της Ερτχανίων, όπως το κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, παρουσιάζοντας, συνεχίζοντας να παρουσιάζουμε το αφιέρωμα στα πολυδιασκευασμένα, σε μερικά από τα πολυδιασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της μουσικής, κυρίως του 20ου αιώνα βέβαια. Η Φωτεινή Υπερβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής, και αυτή είναι μια ορχήστρα από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη συγκεκριμένα, η Ska Orchestra, Melbourne Ska Orchestra, η οποία διασκευάζει το βασικό θέμα της ταινίας Ροζ Πάνθυρας. Το 2018 έγινε αυτό.

2018 η ορχήστρα αυτή από τη Μελβούρνη διασκευάζει το Ross Patina, ένα κομμάτι, μια σύνθεση βέβαια του Χένι Μανζίνη, με πάνω από 200 διασκευές. 1964 το διασκεύασε και η ορχήστρα βέβαια του Quincy Jones, ο μεγάλος αυτός παραγωγός. 1964 η διασκευή του Quincy Jones.

και δεν θυμάμαι αν είπαμε ότι η Φωτεινή Περβολιάνα έγινε σήμερα στον ήχο. Γιώργος Βλεζάκης, παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Το βασικό θέμα λοιπόν της ταινίας Ροζ Πάνθυρας, Pink Panther, 1963 πρωτοπαίχθηκε αυτή η ταινία, είχε και συνέχειες βέβαια. Η ταινία ήταν στη σκηνοθεσία του Blake Edwards, έχει συνεργαστεί πολλές φορές ο Blake Edwards βέβαια, κυρίως μετά τον Ροζ Πάνθυρα με τον εκπληκτικό Γιάννη Μανσίνη. Στην πρώτη ταινία του 1963 έπαιζε βέβαια ο Peter Sellers και σε άλλες ταινίες του Ροζ Πάνθυρα μετέπειτα, η Κλαούντια Καρδινάλε και μια πλειάδα άλλων ηθοποιών. 1963 βγήκε και το soundtrack αυτής της ταινίας που περιείχε βέβαια την πρώτη εκτέλεση ουσιαστικά του περίφημου αυτού, της περίφημης αυτής σύνθεσης. Καμία εκτέλεση δεν ξεπερνάει βέβαια την πρώτη αυτή της ορχήστρας του Γιάννη Μανσίνη. 1963.

Είμαστε στη χρονιά του 1963. Αυτή βέβαια ήταν η πρώτη ηχογράφηση του βασικού θέματος της ταινίας Ροζ Πάνθιερ σε μουσική του Χένρι Μανσίνι με πάνω από 200 διασκευές. Αλλάζουμε κομμάτι, πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι, αργότερα βέβαια γράφτηκε αυτό. 2003 θα το Μανσίνι με πάνω από 200 διασκευές. Αλλάζουμε κομμάτι, πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι, αργότερα βέβαια γράφτηκε αυτό.

Μια έτσι λίγο σκοτεινή διασκευή βέβαια του Call Me το 2003 από το συγκρότημα των Daddy Warhols, ένα αρκετά γνωστό συγκρότημα, βέβαια, ένα πολύ γνωστό συγκρότημα από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Πάμε να ακούσουμε το ίδιο κομμάτι, το Call Me, ένα κομμάτι που έχει γύρω σε 150 διασκευές, αυτή τη φορά τραγουδισμένο από την Sky, τη Sky Edwards, μια Αγγλο-Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια που έκανε και αυτή μεγάλη επιτυχία μετά τη δεκαετία του 1992, 2008, η Sky Edwards.

Είμαστε στη χρονιά του 2008, τότε που η Sky Edwards, όπως ήταν το πλήρες όνομά της, διασκευάζει το Call Me, μια αγγλο-τζαμαϊκανή, όπως είπαμε, τραγουδίστρια. Το κομμάτι Call Me, βέβαια, μια κλασική σύνθεση του Giorgio Moroder, έχει γράψει φοβερά πράγματα αυτός ο άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς θεωρείται έτσι ο βασιλιάς της ηλεκτρονικής δίσκο. Ίσως να γνωρίζετε βέβαια το έργο του, κυρίως σε ταινίες, πασίγνωστα κομμάτια. Και πάμε να ακούσουμε το Call Me από τους In This Moment, ένα αμερικάνικο έτσι rock συγκρότημα, μια αρκετά βαριά αλλά πολύ όμορφη διασκευή. 2009 το συγκρότημα In This Moment.

2009 η διασκευή του συγκροτήματος In This Moment πάνω στο Call Me, αρκετά κοντά στο πρωτότυπο, απλά θα λέγαμε λίγο πιο δυναμική βέβαια. Μια σύνθεση όπως είπαμε του Giorgio Moroder, γύρω σε 150 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι, και ο Giorgio Moroder βέβαια τότε το είχε εμπιστευτεί στο συγκρότημα των Blondie για την πρώτη εκτέλεση και στη φωνή βέβαια της Debbie Harry 1980 από την ταινία American Gigolo που είχε ακουστεί για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι.

Αυτή είναι η μεγάλη εκτέλεση βέβαια του Call Me, 7-8 λεπτά, έτσι όπως περιέχεται στο soundtrack της ταινίας American Gigolo του 1980, μία από τις πιο διάσημες ταινίες βέβαια εκείνης της περιόδου, το American Gigolo, με πρωταγωνιστή βέβαια τον Richard Gere, και σε μουσική γραμμένη από τον Giorgio Moroder, ο οποίος όπως είπαμε εμπιστεύτηκε το Call Me, αυτό το κομμάτι που έγινε κλασικό, εμπορικότατο και πολύ διασκευασμένο, στην Deborah Harry και το συγκρότημά της βέβαια, τους Blondie. Ήταν την χρονιά του 1980. Παρουσιάζουμε και σήμερα μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Παρουσιάζουμε 2-3 από τις καλύτερες διασκευές τους. Πιστεύουμε αυτές που επιλέγουμε να είναι από τις καλύτερες διασκευές που έχουν γίνει, καθώς και την πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού. Αφήνουμε τους Blondie και το Call Me του 1980 και τον Giorgio Moroder βέβαια, για να πάμε σε ένα κομμάτι αρκετά παλαιότερο. Ένα όμως από τα κλασικότερα κομμάτια του 20ου αιώνα. Το My Heart Belongs to Daddy, γραμμένο βέβαια από τον Cole Porter. Ο Cole Porter ήταν ένας από τους πιο διάσημους συνθέτες, κυρίως στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Anita O'Day, μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστρες από τα χρόνια της δεκαετίας του 30 και μετά βέβαια. 1959 η Anita O'Day διασκευάζει το My Heart Belongs to Daddy.

Ένα από τα κλασικότερα σίγουρα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια του 20ου αιώνα, το My Heart Belongs to Daddy, πάνω από 300 διασκευές. Αυτή ήταν η διασκευή της Anita O'Day το 1959. Ένα κομμάτι που έγινε γνωστό βέβαια κυρίως από την εκτέλεση της Marilyn Monroe. Πολλοί νομίζουν ότι η πρώτη εκτέλεση ανήκει στη Marilyn Monroe και όμως όχι βέβαια. Η Marilyn Monroe το τραγούδισε την χρονιά του 1960 στην ταινία Let's Make Love. Έλα να αγαπηθούμε, είχε παιχτεί στην χώρα μας. Μια πολύ διάσημη, από τις πιο διάσημες βέβαια ταινίες της Marilyn Monroe, στην οποία ταινία, όπως είπαμε, ακούστηκε αυτή η διασκευή και πολλοί το συνδέουν με την πρώτη εκτέλεση. Όχι, 1960. Η διασκευή της Marilyn Monroe από την ταινία Let's Make Love εκείνης της χρονιάς.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

0: Αυτή ήταν η φωνή της Marilyn Monroe, βέβαια, τη χρονιά του 1960, από την ταινία Let's Make Love, στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Yves Montand. Σε αυτή την ταινία είχε τραγουδήσει το My Heart Belongs to Daddy, ένα τραγούδι που ήταν ήδη βέβαια μεγάλη επιτυχία, δεν τραγούδησε αυτή την πρώτη εκτέλεση. 1953, πριν την εκτέλεση της Marilyn Monroe, έτσι κι αλλιώς και η Anita O'Day που ακούσαμε λίγο πριν, ήταν πριν την Marilyn η εκτέλεση. Eartha Kitt, η ιδιαίτερη φωνή της Eartha Kitt, 1953.
1: I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my duties.

Αυτή ήταν η πολύ ιδιαίτερη βέβαια Ερθακίτ, η πολύ κεντρική Ερθακίτ, μία από τις σπουδαίες έτσι φωνές. 1953 διασκευάζει το My Heart Belongs to Daddy, ένα κομμάτι που ξεκίνησε βέβαια από το Broadway, από το θέατρο, το 1938. Ήταν μία κλασική σύνδεση του Cole Porter, πρωτακούστηκε στο musical, θεατρικά βέβαια, το musical με τον τίτλο Leave It To Me, και την πρώτη εκτέλεση την είχε τραγουδήσει τότε η Mary Martin, μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες, κυρίως για το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Έχει τραγουδήσει μερικά από τα πιο γνωστά πρώτες εκτελέσεις βέβαια, τραγούδια έτσι που ξεκίνησαν από το θέατρο και αργότερα πήγαν στον κινηματογράφο και όλα αυτά. 1938, η Mary Martin, η πρώτη εκτέλεση του κομματιού.

όπως πρωτακούστηκε το My Heart Belongs to Daddy το 1938 από την Mary Martin, ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ, βέβαια σε μια νύχτα. Όλες οι συνθέσεις του Cole Porter βέβαια γινόντουσαν τεράστιες επιτυχίες εκείνα τα χρόνια. Αυτό το τραγούδι, όπως είπαμε, πρωτακούστηκε στην θεατρική παράσταση που παίχθηκε στο Broadway, το Leave It to Me. Cole Porter με πάνω από 300 διασκευές αυτό το κομμάτι. Ένας χιλιοδιασκευασμένος συνθέτης βέβαια. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε για το Money των Pink Floyd 2004, έτσι όπως το διασκεύασαν οι Αμερικανοί Velvet Revolver. Ένα από τα hard rock συγκροτήματα της εποχής βέβαια. 2004 η Velvet Revolver.

Είμαστε στη χρονιά του 2004, από τότε που η Αμερικανή Velvet Revolver, ένα πολύ επιτυχημένο βέβαια αμερικάνικο hard rock έτσι συγκρότημα, διασκευάζει το Money, μια σύνθεση του Roger Waters βέβαια. Να θυμίσουμε ότι οι Velvet Revolver είχαν φτιαχτεί ουσιαστικά από τον Slash, ένα μέλος των Guns N' Roses, και το αποτελούσαν και άλλα μέλη από γνωστά έτσι συγκροτήματα βέβαια εκείνης της εποχής. Αυτή ήταν η διασκευή των Velvet Revolver. Το κομμάτι Money έχει γύρω στις 150 διασκευές, είναι από τα πιο κλασικά βέβαια κομμάτια των Pink Floyd, και πάμε να τα ακούσουμε από τους Easy Star All Stars, μια παρέα ουσιαστικά από τη Νέα Υόρκη, που το διασκεύασε έτσι σε dub reggae style. Μάλιστα το περιέχεται στο πρώτο τους άλμπουμ, που ουσιαστικά ήταν ένα άλμπουμ που περιείχε τις διασκευές σε reggae dub διασκευές όλου του Dark Side of the Moon των Floyd. Αυτή είναι η Easy Star All Stars 1903.

Αυτό ήταν το συγκρότημα ή καλύτερα παρέα βέβαια των Easy Star All Stars, ένα συγκρότημα που όπως είπαμε από τη Νέα Υόρκη, που αυτό το κομμάτι το Money περιέχεται στο πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2003 και ουσιαστικά ήταν διασκευή ολόκληρου του Dark Side of the Moon των Pink Floyd, μάλιστα είχε τον τίτλο Dub Side of the Moon, δηλαδή ουσιαστικά η διασκευή του Dark Side σε dub και reggae έτσι στυλ. Αυτή ήταν η χρονιά του 2003. Θα ακούσουμε όσο προλάβουμε βέβαια και την πρώτη εκτέλεση του 73 από το Dark Side of the Moon των Pink Floyd, αλλά πιστεύω να το έχετε ακούσει δεκάδες φορές, εκατοντάδες. Γι' αυτό προτιμήσαμε να ακούσουμε την διασκευή που έκανε η Συμφωνική Ορχήστρα, μάλιστα η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρετανίας, 1995. Δεν είναι και μικρό πράγμα να σε διασκευάζει η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρετανίας, 1995.

Τη φοβερή τιμή βέβαια για τον Roger Waters που είχε γράψει το Money να τον διασκευάζει η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βρετανίας. Αυτό έγινε το 1995. Η σύνθεση βέβαια Money του Roger Waters, η οποία είχε πρωτοπαιχτεί βέβαια με το συγκρότημά του Pink Floyd την χρονιά του 1973 στο Dark Side of the Moon. Γύρω σε 150 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι και με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση από τους Floyd όσο προλάβουμε βέβαια. Η Φωτεινή Περβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Τα ξαναλέμε και πάλι την Τετάρτη με τη συνέχεια του αφιερώματος. Σε αυτό το αφιέρωμα παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Παρουσιάζουμε 2-3 από τις πιστεύουμε καλύτερες διασκευές τους που επιλέγουμε, καθώς και την πρώτη εκτέλεση. Τα ξαναλέμε και πάλι την Τετάρτη. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Στέκης Θεοδωρικάκος, δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα διελιστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατή στο ράλι των τιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομάρχες του ΠΑΣΟΚ. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελαβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιεροπορικής αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω του 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντας 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Και μια ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των αμερικανοανατολικών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυτερεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες πιθανότατα και μέσα στο 2026 θα επανεκκινήσει πόνδυση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν εξετάζουν τη διεύρυνση της νέας αμυντικής του συμμαχίας και καταρτίζουν οδικό χάρτη για την ένταξη και άλλων χωρών, όπως δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Η αμυντική συμμαχία της ΜΕΚΑ συγκροτήθηκε στις αρχές Αυγούστου και προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη συνεδρίαση της αρμόδιας Στρατηγικής και Αμυντικής Επιτροπής. Σε εγκληματική ενέργεια απόδιδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χθες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρες αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ρόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επί τόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 μέρες τους συνοριακούς ελέγχους στις αφήξεις από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με τοπικές βροχές στα βυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενα δελτία ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RG&E. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RG&E στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Στη Στράτα. Ήχη, στίχη, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM. Μας ακούτε από το διαδίκτυο πληκτρολογώντας www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Χανιά. Μας ακούτε και από τους 1512 χιλιόκυκλους στα Μεσαία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Δάνδολος. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Άρτεμις Κατράκη. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από τον πρωτοτόμο Άρτεμις Κατράκη. Ιστορικές ηχογραφήσεις θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της ΕΡΤ Χανίων, μέσα από

παρουσιάζει τον πρώτο τόμο της σειράς Κρήτες Μουσηγέτες με σπανιότατους δίσκους γραμμοφώνου της περίοδου 1907-1955, πολλοί από τους οποίους σώζονται σήμερα σε ένα και μόνο αντίτυπο. Για πρώτη φορά πραγματοποιείται ένα τόσο μεγάλο και πολύπλοκο εγχείρημα για την ιστορία της κριτικής μουσικής. Συγκεκριμένα σε 8 CD παρουσιάζονται συνολικά 175 τραγούδια και σκοποί μαζί με σημαντικές πληροφορίες για τις δισκογραφικές εταιρείες αλλά και με πλούσια βιογραφικά στοιχεία των μουσικών που συμμετείχαν. Συνοπτικά στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται η πρώτη ηχογράφηση κριτικής μουσικής με το κριτικό νηφιάτικο από το βαμιανό λιράρι Ιωάννη Καραβανάκη στα 1907, ο ύμνος της κριτικής πολιτείας, η πρώτη ηχογράφηση του κριτικού πηδικτού από τον τουρκοκριτικό κλαρινετίστα Ιμβραϊμάκη, τα πρώτα τα μπαχανιώτικα τραγούδια με τους Κουφιανό, Λαζαρίδη και οι τέσσερις πρώτες εκτελέσεις του γνωστού ριζίτικου «Πότε θα κάμε ξεστεριά». Τα πάντα της κριτικής δισκογραφίας στην Αμερική μεταξύ 1917-1926 με τους πρωτοπόρους Λιράριδες, Καπόκη και Καντέρη αλλά και τον πρώτο ηχογραφημένο μουσικό της Ανατολικής Κρήτης, τον Νικόλαο Μαστοράκη με τη μαντόλα του. Τα πάντα της προπολεμικής δισκογραφίας από τους θρυλικούς Φουστάνη, Λαγουδάκη, Καραβίτη, Μαριάνο, Χάρχαλη, Παπαδοφραγκάκη, Άντωνο Γιωργάκη, Λευκάρ και Ψήλο. Το μεγαλύτερο μέρος από το δισκογραφικό έργο του περίφημου λιράρη Νικόλαου Κουφιανού και τον Αντώνη Παπαδάκη, Καρεκλά και Στρατή Καλογερίδη. Οι πρώτες ηχογραφήσεις του σπουδαίου Χαρίλαου Πιπεράκη μαζί με δύο ηχογραφήσεις του 1938 που δεν εκδόθηκαν ποτέ στην εποχή τους και που περιέχονται για πρώτη φορά ψηφιοποιημένες από τις σωζόμενες μήτρες της εταιρείας. Πρόκειται για μια ακριβέστατη καταγραφή των διαφορετικών μουσικών ταυτοτήτων της Κρήτης με επίκεντρο την πρώιμη περίοδο της δισκογραφίας. Πολύτιμο είναι το ένθετο των 300 σελίδων που συνοδεύει την έκδοση, εμπεριέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά και μουσικολογικά σχόλια από τους διακεκριμένους μουσικολόγους, καθηγητές Πανεπιστημίου Μαρία Χναράκη και Γιάννη Ζαϊμάκη, καθώς και τους ερευνητές Άγη Σίλα Ολιγιζάκη, Γιώργη Βαβουλέ, Γιάννη Χαρκούτσι, Κώστα Κοπατσινάνο, Σταύρο Κουρούση και άλλους.

Ο Γεώργιος Περδικάκης του Ιωάννη Περδικάκη και της Μαρίας Περδικάκη, το γένος Σπανού, γεννήθηκε το 1871 στο κόκκινο χωριό του Αποκόρωνα του νομού Χανίων. Πήγε ως μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αναχωρώντας από τον Πειραιά στις 26 Μαρτίου του 1907. Υπήρξε εξαιρετικά φιλομαθής προσωπικότητα που κατόρθωσε να προοδεύσει σημαντικά και να ξεχωρίσει ανάμεσα στους Έλληνες ομογενείς. Επίσης, υπήρξε και πολύ καλός τραγουδιστής, με συμμετοχή σε δύο ηχογραφήσεις της εταιρείας Πανελλήνιων, όπου τραγουδάει στο Κρητικό Νηφιάτικο, γνωστό τραγούδι που λεγόταν στους γάμους, καθώς και ένα σιρτό χανιώτικο. Ενδιαφέρον έχει ότι στον τρόπο τραγουδίσματός του διατηρούσε έντονα τους ιδιωματισμούς της κρητικής γλώσσας. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι διετέλεσε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Μεγάλου Κρητικού Πολιτιστικού Σωματείου Ομόνια στην Αμερική, ενώ απεβίωσε το 1948 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Greek Record Company ήταν μια μικρή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκε από τους μουσικούς Γεώργιο Γκρέτσι στο βιολί και Σπύρο Στάμο στο τσίμπαλο, με έδρα το Σικάγο. Εξέδωσε συνολικά 35 δίσκους ποικίλης ελληνικής μουσικής, όπως δημοτικά, ρεμπέτικα και ελαφρά της εποχής. Αν και η παραγωγή των δίσκων δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, οι ηχογραφήσεις της είναι μείζονος σημασίας λόγω του ότι κατεγράφησαν σπουδαίη μουσική, αλλά και πολλά τραγούδια που δεν θα είχαν σωθεί στις μέρες μας. Επειδή η επιλογή των μουσικών που θα συμμετείχαν στους δίσκους της εταιρείας γινόταν από τους δύο προαναφερθέντες κορυφαίους μουσικούς, γνώστες της ελληνικής μουσικής αλλά και του μουσικού γίγνεσθε στην Αμερική, επιλέχθηκαν οι καλύτεροι στο είδος τους, όπως οι φημισμένες τραγουδίστριες Μαρίκα Παπαγκίκα και Αμαλία Βάκα, καθώς και μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών. Για τον ένα και μοναδικό δίσκο που εξέδωσαν με κριτική μουσική, κάλεσαν τον Χαρίλαο Παπαδάκη, γνωστό στην Αμερική και ως Χαρίλαο κριτικό. Ο συγκεκριμένος δίσκος αναφέρει χαρακτηριστικά ως εκτελεστή μόνο το μικρό όνομα του Χαρίλαου και από κάτω την ένδειξη «Λύρα με κύμβαλον». Στις δύο ηχογραφήσεις τον συνοδεύει ο καλύτερος ίσως Έλληνας τσιμπαλίστας, Σπύρος Στάμος. Εδώ έχουμε ένα ιδιαίτερο και πρωτοποριακό πάντρεμα δύο οργάνων που δεν ξανασυναντιέται στη δισκογραφία. Την κριτική λύρα και το ουγγρικής προέλευσης τσίμπαλο, ένα όργανο που είχε περάσει στη μουσική της ελληνικής δημοτικής παράδοσης, αλλά και στη Μικρά Ασία, όχι όμως στην κρητική μουσική.

Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στη στράτα της ΕΡΤ Χανίων. Ακούτε την Άρτεμ Κατράκη στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση της εκπομπής. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Δάνδολος. Ο κυμβαλίστας, τσιμπαλίστας Σπύρος Στάμος ήταν ένας εξαίρετος μουσικός, ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Καταγόταν από την Αράχοβα και από πολύ μικρός ξεκίνησε να παίζει σαντούρι, ενώ ο πατέρας του Κώστας ήταν καλός παίκτης του κλαρίνου και ο αδελφός του Άγγελος έπαιζε βιολί και ήταν ιδιαίτερα καλός τραγουδιστής. Όταν νεαρός έφτασε στην Αμερική, ήταν ήδη ένας καθιερωμένος έμπειρος παίκτης σαντουριού. Εκεί έμαθε να παίζει τσίμπαλο και εξελίχθηκε σε κορυφαίο μουσικό του οργάνου αυτού. Έπαιζε σε μερικά από τα καλύτερα νυχτερινά κλαμπ και ακριβά εστιατόρια του Σικάγου και αργότερα στο Σαν Φρανσίσκο. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκτελεστές του τσίμπαλου, ο οποίος εμφανίστηκε ως προσκεκλημένος με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου υπό τη διεύθυνση του Φρέντερικ Στοκ, καθώς επίσης και με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ υπό τη διεύθυνση του Καρλ Κρούγκερ, εμφανιζόταν στο Ραβίνια Πάρκ κατά τη θερινή σεζόν, καθώς και σε αρκετά αξιόλογα τηλεοπτικά προγράμματα στο NBC και Mutual Networks υπό την διεύθυνση του Χέρλ Βέμπερ και Τζόζεφ Πάστερνακ. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι και το σαντούρι και το κύμβαλο είναι τραπεζοειδούς σχήματος όργανα, που ταξινομούνται ως έγχορδα κρουστά και παίζονται με δύο μπακέτες. Η πρώτη διαφορά ανάμεσα στα δύο όργανα είναι η διευθέτηση των χορδών και η τοποθέτηση των γεφυρών. Λόγω της πολύ κοντινής του σχέσης στον τρόπο παίξηματος και τον ήχο, πολλές φορές τα δύο όργανα συγχέονται. Το τσίμπαλο είναι ένα όργανο που το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη κύμβαλο. Όμως, πολλές φορές και το σαντούρι αναφέρεται στους δίσκους ως κύμβαλο, όπως στην περίπτωση των δίσκων της Victor που προαναφέραμε. Και τα δύο όργανα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα στο ελληνικό χώρο, αποτελούσαν βασικό κομμάτι μιας κομπανίας κυρίως στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τις πρώτες του 20ου. Το τσίμπαλο παίζεται σε δύο εκδοχές. Η πρώτη είναι σε μέγεθος σαντουριού, όπου εύκολα ένας παίκτης μπορεί να το μεταφέρει, και η δεύτερη σε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, σε μέγεθος μεγάλου τραπεζιού με δικά του πόδια και πεντάλ, ανάλογο του πιάνου, για να κόβει τον απόϊχο των χορδών που πάλλονται. Αυτό το ιδιαίτερο όργανο για τα ελληνικά δεδομένα έχει ήχο πολύ κοντινό με αυτό του πιάνου, χωρίς να αφήνει τον απόϊχο του μικρού τσίμπαλου ή του σαντουριού. Ο Σπύρος Στάμος, με το μεγάλου μεγέθους τσίμπαλό του, λόγω του ότι δεν ήταν γνώστης της κριτικής μουσικής, συνοδεύει με διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο τον χαρίλαο, ανάλογο της ουγγρικής τεχνικής του. Ο τρόπος αυτός δεν συναντάται συχνά στους Έλληνες σαντουριέριδες, ειδικά δε σε αυτούς που έπαιζαν κριτική μουσική.

Στη δισκογραφία της Αμερικής, εξαίρεση αποτελεί ένας ιδιαίτερος δίσκος που έχει εντοπιστεί με τον μουσικό Νικόλαο Μαστοράκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το καταστατικό επιβατών του Ellis Island, ο Νίκος Μαστοράκης του Ιωάννου γεννήθηκε στη Σιτία το 1888. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις 8 Ιουνίου του 1914 στην ηλικία των 26 ετών, ενώ εντοπίζεται ως κάτοικος της Βοστόνης σε απογραφή του 1940. Τίποτα άλλο δεν μας είναι γνωστό για αυτόν, πέρα από το γεγονός ότι ηχογράφησε ένα δίσκο γραμμοφόνου στον οποίο παίζει μαντολίνο, ο ίδιος με συνοδεία κιθάρας. Ο δίσκος αυτός αποτελεί πραγματικό μυστήριο. Είναι διαμέτρου 12 ιντσών χωρίς την αντιγραφή επωνυμίας κάποιας δισκογραφικής εταιρείας, ενώ διαθέτει ένα πολύ όμορφο λογότυπο στην ετικέτα του με σχέδιο ένα μαντολίνο. Ο αμερικάνικος τρόπος κοπής του μαρτυρεί τον τόπο προέλευσής του, ενώ από την ποιότητα του ήχου είναι εμφανές ότι η εγγραφή του έγινε με ακουστικά μέσα, γεγονός που τον τοποθετεί χρονολογικά πριν από το 1926, χρονιά που πλέον άρχισαν να πραγματοποιούνται οι εγγραφές των δίσκων με ηλεκτρικά μηχανήματα και βελτιώθηκε αισθητά η απόδοση του ηχητικού τους αποτελέσματος.

Τα δύο αυτά ηχογραφήματα είναι τα μόνα που έλαβαν χώρα στην Αμερική και μπορούμε να τα συγκαταλέξουμε από πλευράς ρεπερτορίου στην Ανατολική Κρήτη. Οι μελωδίες από τον χώρο Πεντοζάλη που περιέχονται αποτελούν το μοναδικό δείγμα κρητικής μουσικής με σόλο μαντολίνο παιγμένο από γηγενή κρητικό μουσικό στη δισκογραφία γραμμοφόνου. Το πιο πιθανό είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια δημιουργίας δισκογραφικής εταιρείας από τον ίδιο τον παίκτη, όπως έκαναν πολλοί Έλληνες μουσικοί στην Αμερική, η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Οι ηχογραφήσεις που περιλαμβάνονται στην έκδοση προέρχονται από το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο που έχει βρεθεί. Ιστορικές ηχογραφήσεις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στη Στράτα της Ερτχανίων μέσα από τον πρώτο τόμο «Κρήτες Μουσιγέτες», αρχείο κριτικής δισκογραφίας με τίτλο «Μίλια μου Κρήτη από τα παλιά». Ιστορικές ηχογραφήσεις 1907-1955. Το άλμπουμ της εταιρείας Orpheum Phonograph επιμελήθηκαν οι Σταύρος Κουρούσης και Κωνσταντίνος Κοπανιτσάνος. Από εμένα την Άρτεμη Κατράκη και τον Κώστα Δάνδολο στη ρύθμιση του ήχου, ευχές για ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα βασικής κατανάλωσης και σχολικά είδη με μέσο ποσοστό 9,5% ισχύουν από σήμερα στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Το μέτρο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Αναμένεται η είσοδος και άλλων στην πρωτοβουλία, η οποία, όπως σημείωσε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, δίνει μία ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Στο μεταξύ, παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσαν και τα δηληστήρια. Το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση θεατής στο ράλι ανατιμήσεων προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, δηλώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ. Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, προβλέπει κατάργηση του πτωχευτικού νόμου, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση οφειλών με βάση το εισόδημα. 7 ολόκληρα χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, αλλά κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μείωσης τιμών, σχολιάζει από την πλευρά της η Ελληνική Λύση. Την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, με τη συμβολή του Ταμείου δημιουργήθηκαν 550.000 νέες θέσεις εργασίας, προχώρησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία, δικαιοσύνη και ενέργεια. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», υποστηρίζοντας ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή της θα έθετε σε κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Απατώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προστατεύει την κερδοφορία των φαντς και υποστήριξε ότι η πρόταση του κόμματος του προβλέπει κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών, χωρίς ζημία για τράπεζες και φαντς. Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν στο Τελ Αβίβ τη διακρατική συμφωνία ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας, η υλοποίηση του οποίου ξεκινά άμεσα. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν 19 ελληνικές εταιρείες με μερίδιο άνω το 25%. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το σύστημα κεντρικό τμήμα της Ατζέντα 2030 για τη συνολική μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ακόμα επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την επιτάχυνση της πολεμικής προετοιμασίας στο πλαίσιο των Αμερικανονατοικών επιδιώξεων στην περιοχή, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε χτες σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Επιτόπου συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Η Ιταλία παρατείνει για ακόμα 15 ημέρες τους συνοριακούς ελέγχους της αφίξης από την Ισπανία που είχαν επιβληθεί μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Σε αντίμετρα προχώρησε και η Μαδρίτη παρατείνοντας τους ελέγχους για όσους φτάνουν από την Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για αύριο με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Βορειοδυτική άνεμη έως 4 με 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς την Τετάρτη θα δούμε Πέρσε σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με επίκεντρο το συλλογικό τραύμα που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Την Παρασκευή Λύση Στράτη σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, η κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη σε μια σύγχρονη ανατρεπτική σκηνική ανάγνωση. Την Κυριακή έχει Μύδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Κυριοφιλιά Καραμπέτη. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Ειρήνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου σε μια σύγχρονη διασκευή με τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής. Και την επόμενη Τετάρτη, σας πήγα και λίγο παρακάτω, Αντιγόνη σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το έργο του Σοφοκλή να μεταφέρει τη δράση σε ένα σύγχρονο σκληρό περιβάλλον.

Animal Power Club για Σαμπές. Καινούριο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και στο μεταξύ έβλεπα τώρα ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που λέει ότι αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθώς σε 2 ομάδες οικονομολόγων από την Καλιφόρνια και την Κίνα, αντίστοιχα πανεπιστήμια δηλαδή, έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν διερευνηθεί, λέει, τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μία μελέτη στο πλαίσιο της οποίας διερεύνησαν τις συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό που διαπίστωσαν όταν έφτασαν στα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικό. Για τις ανάγκες της μελέτης, 258 εθελοντές κατέβασαν μια εφαρμογή που τους έστελνε μια υπενθύμηση 8 τυχαίες φορές μέσα στην ημέρα για 2 εβδομάδες και κάθε φορά που λάμβαναν την ειδοποίηση έπρεπε να γράψουν κάπου τις σκέψεις τους, τι έκαναν τη στιγμή εκείνη και να βαθμολογήσουν το επίπεδο της χαράς τους. Και οι ειδικοί συγκέντρωσαν συνολικά 23.000 απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι οι σκέψεις των ανθρώπων κυμαίνονταν με τους ρυθμούς της ημέρας τους, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εργασία, τις ώρες που βρίσκονταν σε αυτήν και γύρω από την ψυχαγωγία το βράδυ. Περίπου οι μισές από αυτές τις σκέψεις ήταν σκόπιμες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παρεμβατικές ή τυχαίες, περχόμενες από την περιπλάνηση του νου ή από διάφορες υπενθυμίσεις. Οι αισθητηριακές, λέει, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του αισθήματος κόπωσης και υπνηλίας, καθώς και οι νοητικές εντυπώσεις αποτέλεσαν σχεδόν το 1/5 του συνόλου των σκέψεων, ενώ ακολούθησαν η εργασία και το φαγητό. Περίπου, λέει, το 10% των σκέψεων είχε να κάνει με τα χόμπι, τα παιχνίδια και την τέχνη, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό που εστίαζε στις ανθρώπινες σκέψεις. Και μάλιστα, όταν οι σκέψεις εστίαζαν σε επιθυμίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν φαγητό, υποτό και ειδικότερα τον καφέ. Απίστευτο, έτσι. Το έβριμα αυτό συνάδει, λέει, και με όσα καταγράφηκαν σχετικά με τις ανάγκες. Το 29% ανέφερε την ανάγκη για χαλάρωση και συγκεκριμένα για ύπνο, έστω και αν πρόκειται για έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο. Ένα ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι το μυαλό, λέει, των ανθρώπων σπάνια μένει κενό σκέψεων. Ένα ελάχιστο κλάσμα απαντήσεων ανέφερε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι συντάκτες συνέστησαν προσοχή ως προς τη γενίκευση των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ψυχολογία των εθελοντών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων πληθυσμών. Και διαπίστωσαν από όλα αυτά ότι οι συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 ομάδες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι ανήσυχοι. Τα άτομα με τάση προς την ανησυχία σκέφτονται, λέει, τα παγκόσμια γεγονότα, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα περίπου 60% περισσότερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν οι οικιακοί τύποι, άτομα τα οποία σκέφτονται έντονα τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού, 50% πιο συχνά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι, οι οποίοι εστιάζουν στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο. Και υπάρχουν και οι work-life balance, το μυαλό, λέει, των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μοιρασμένο ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σκέφτονται τη δουλειά 50% περισσότερο από το μέσο όρο, ενώ παράλληλα αφιερώνουν περίπου 25% περισσότερη σκέψη σε χόμπι, παιχνίδια και τέχνη. Πάντως πιστεύω ότι κάπως όλοι με κάποιο τρόπο ανήκουμε σε όλες τις ομάδες, έτσι. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται ως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, but when the cats get

Come into my life, λοιπόν, και τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Έχει έρθει τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-64-29. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε.

0: Aloe Black, πίσω στο μακρινό 2010. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, I Need a Dollar. Και από το 2010 θέλω να σας πω στο 2014, σε αυτό εδώ.
1: Ακούτε Κόσμος.

την προηγούμενη εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση Bonobo και Joy Crooks, απρόσμενη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Always on your side, νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις 6, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας καλοκαιριού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει έτσι γρήγορα ο καιρός, θα μου πεις, και θα σου πω ότι έχεις δίκιο και πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στο Κόσμος 93,6, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή επίσης αν είστε από εκείνους που επέστρεψαν τώρα. Αύριο πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fat Freddy's Drop για το ξεκίνημα κόσμου στα ραδιοφωνά σας. Απόγευμα Δευτέρας είναι, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα λέμε, και θα είμαστε παρέα

μέχρι τις 8 κάθε απόγευμα. Κόσμος 93,6. Βάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Buffalo Soldier, Bob Marley and the Wailers. Νέα εβδομάδα που φέρνει

Σεπτέμβρη, καμιά φορά κάποιες χρονιές έμπαινε κατευθείαν με πρώτο βρόχι. Λίγο έπεφτε η θερμοκρασία, σαν είχαμε ραντεβού με το Σεπτέμβρη ότι έρχεται το φθινόπωρο. Τώρα νομίζω ότι είναι μέσα στο καλοκαίρι και ο Σεπτέμβρης. Με 35 βαθμούς θα μας υποδεχθεί, με υγρασία. Με ένα μήνα που, όπως μαθαίνουμε, θα είναι καλοκαιρινός, θα είναι αυγουστιάτικος.

Οπότε το καλοκαιράκι μένει, μένει και οι περισσότεροι νομίζω αυτό θέλουν. Μικρότερη ομάδα που θέλει το χειμώνα να έρθει πιο σύντομα. Υπάρχει όμως και αυτή η ομάδα βέβαια. Και μία άλλη ομάδα ενδιάμεση που κάπου τα τελευταία καλοκαίρια έχει κουραστεί. Γιατί είναι λίγο σκληρά καλοκαίρια. Στο airtaco.gr μας ακούτε διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσάς. Σε καλή ποιότητα όλες τις εκπομπές, τα podcast, airtaco.gr. Με ευκολία ακούς μας από το airtaco. Τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Messenger, στο Viber. Viber, ναι βέβαια, κάνεις ένα search Cosmos Radio και στέλνεις και στο Viber μηνύματα. Μάνο Τσάο ακολουθεί από το 2007, La Radio Lina, το άλμπουμ του, Politic

κλωτσάω και εξηγεί όλα αυτά που χρειάζεται. Βέβαια ακούγεται πάλι τεκίλες για κάποιο λόγο, έτσι όπως το λέω Μανουτσάου, αλλά όχι, είναι Politic Kills. Οι Locomondo έρχονται με νέο single. Στο 2026 Locomondo, ο 50's.

Από τους Λοκομόντο, αυτή η εκτέλεση το 2026, ο Σεπτέμβρης μπαίνει και φέρνει και τις συναυλίες που έρχονται πάντα μόλις γίνεται το διάλειμμα του Αυγούστου για τις διακοπές. Σεπτέμβρης μπαίνει με συναυλίες Τζακ Σαβορέτη, Αγγελάκας, διάφορα τα ωραία θα τα δούμε και παρέα. Ντιέγκο Μορένο από τη

Μπέλα Τσάου ακούσαμε από Diego Moreno, Jack Johnson, Hermanos Gutierrez παρέα στο Drink the Water και αυτό μέσα στο 2026 μέσα από Soundtrack.

0: Water, Jack Johnson και Ερμάνος Γκουτιέρες. Θα συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Πάντα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και έως το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του. Συνελήφθη η οικιακή βοηθός που έκλεψε κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ από σπίτια σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή. Τους 939 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ, στους 3.925 οι αγνοούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στην Μέση Ανατολή. Καιρός γενικά έθριος αύριο, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος Radio.gr.

Bad Dreams από τον Teddy Swims. 7:25 είναι κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, 31 Αυγούστου στο τέλος του. Ο Αύγουστος, Σεπτέμβρης μπαίνει δροσερός, όχι δεν μπορώ να το πούμε, καλοκαιρινός όμως πολύ. Πολύ, με 35 με υγρασία, με ζέστες. Με καλοκαίρι να μένει εδώ. Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο, στις μουσικές Τάσος Κούρας στον αέρα μας. Remedy Blues. Γιατί έχουμε καλό blues και στην Ελλάδα. Γι' αυτό.

Electric Spanish. Τιουάιο, φοβερό ψευδόνυμο. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο ωραία, αλλά έτσι έκατσε. Δεν είναι και το πιο ωραίο καλλιτεχνικό όνομα που ακούσει. Τιουάιο. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό έκατσε γιατί είναι τα αρχικά the old young. Κάπως έτσι. Ήταν ένας μπλουζίστας που τον άκουσε τον άνθρωπο και του άρεσε πάρα πολύ. Λέει αυτό το νέο παλικάρι τραγουδάει σαν να είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, όχι για την ηλικία του. The young old λοιπόν, γιατί ένιωσε ότι μέσα στις ερμηνείες του υπάρχουν βιώματα πολλά που τα μαζεύει κανείς μέσα στα χρόνια με την εμπειρία για να μπορεί να τα δώσει έτσι μέσα από τη μουσική, και ότι ο Τιουάιο τα δίνει τόσο απλά, τόσο απλόχερα, τόσο εύκολα. Και σε αυτή την ηλικία, The Young Gold λοιπόν, το όνομα ουσιαστικά, τα αρχικά. Μπονόμπο και Τζόι Κρούκς.

Ζωή Κρουκ στο 2026. Always on your side ακούσαμε και Νόγκα Έρες και φοβερό live και πολύ καλή παραγωγή του άλμπουμ της. Kids, ο τίτλος End of the Road.

End of the road. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Αυτό λέει Νογκαέρες, ότι κανείς μας δεν ξέρει τι γίνεται εκεί στο τέλος του δρόμου. Ιστορίες βέβαια το έχουμε πει, έχουν ακούστη από ανθρώπους που πέρασαν στο τούνελ. Καλά, φοβερό ότι κάθε φορά αυτό το τραγούδι το πάμε παραπέρα, της Νογκαέρες. Έχει μεγάλη προέκταση η συζήτηση αυτή. Jealous Lover είναι οι Rolling Stones το 2026 μέσα από το Foreign Tongue, το καινούριο τους άλμπουμ.

Rolling Stones με κέφια στο 2026 μέσα από το καινούριο τους άλμπουμ Jealous Lover ακούσαμε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πόσο μπορεί ο τρόπος που μπορεί να πει κανείς κάτι επηρεάζει τους άλλους. Αυτό ακριβώς γίνεται και με τη μουσική. Ένα τραγούδι που οι περισσότεροι από εσάς θα το θυμάστε στην κλασική του εκτέλεση που είναι έτσι ντυμένη με τη δεκαετία 80, έτσι λουστραρισμένο Fleetwood Mac στις παραγωγές που είχαν τότε. Όμως αν το πάρεις γιατί ο Lindsey Buckingham μπορεί και κάνει θαύματα, γιατί σε μια ιδιαίτερη στιγμή του το πήρε και το ερμήνευσε live, το έχει ερμηνεύσει αρκετές φορές, αλλά μία είναι η εκτέλεση σοκαριστική. Είναι φαινόμενο, είναι φοβερός καλλιτέχνης. Φαίνεται και υπάρχει και απομονωμένο το κανάλι που τραγουδάει στο Go Your Own Way, που ακούς όλο του το groove, πως ξετυλίγει τα πάντα, το ταλέντο του, που δεν χρειάζεται καν μουσικά όργανα. Εδώ λοιπόν ζωντανά έκανε το θαύμα του το 1997, 23 Μαΐου το 97, στα Warner Studios, το τραγούδισε live με μία μόνο κιθάρα. Γιατί τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Κανονικά ούτε κιθάρα χρειάζεται ο Lindsey Buckingham και μόνος του, απλά είναι φοβερός κιθαρίστας. Σοκαριστικό Big Love.

0: Σοκαριστική στιγμή του Λίντσε Μπάκιγχαμ και πόσο διαφορετικό μπορεί να γίνει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο ίδιος, έτσι όπως το γνωρίζαμε, όπως το θυμόμαστε μέσα από τους Fleetwood Mac. Δεν ήταν τυχαίο το πόσο μπόρεσαν μας με τη Stevie Nicks δύο άτομα να μπουν σε μια ήδη τόσο δυνατή μπάντα που ήταν η Fleetwood Mac και να αλλάξουν όλη την ενέργεια, όλο το περιβάλλον, το μουσικό και να γράψουν μια δεύτερη ιστορία, μια με τον Peter Green και με τον Mick Fleetwood και όλη την παρέα που ήταν φοβερή, εξαιρετική μουσική όλη, αλλά ήταν αυτό το συγκλονιστικό δίδυμο. Lindsey Buckingham, τεράστιος καλλιτέχνης και εδώ ήταν μια απολαυστική στιγμή να βλέπεις και να νιώθεις όλο το μεγαλείο των εξατλήγητων ταλέντων του ένας καλλιτέχνης. Σύντομο το διαφημιστικό break που ακολουθεί, γιατί επιστρέφουμε εδώ στις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Καλησπέρα και πάλι. Η δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο, 93,6, είναι απόγευμα Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Φεύγει ο Αύγουστος, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα θα λέμε αύριο. Ζεστό με το καλοκαίρι να μένει εδώ, με συναυλίες να έρχονται. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα απολαύσουμε Τζακ Σαβορέτη. Νίκος Κλαβενίτης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Τζακ Σαβορέτη θα είναι 25 του μήνα, εντάξει, στο τέλος του Σεπτέμβρη. Έχει το κοινό του στην Ελλάδα ο Τζακ Σαβορέτη. Παίζει να είναι και μεγαλύτερο από την Ιταλία.

We will always be the way we were, λέει ο Τζακ Σαββορίτη, και φυσικά θα τον ακούσουμε ζωντανά να το λέει όλο αυτό. Πότε είπαμε, 25 Σεπτέμβρη το ραντεβού μας με τον Τζακ Σαββορίτη στο θέατρο Λυκαβιτού, Ιταλία. Μένουμε στην Ιταλία δηλαδή. Ρικάρντο Μποντσάντο, Κλανδεστίνο.

Μία έρευνα του MIT που έγινε φέτος έδειξε ότι η συστηματική κρίση AI για καθημερινές αποφάσεις μειώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κρίσης. Γιατί ο εγκέφαλος σταμάτησε ότι η συστηματική κρίση AI για καθημερινές αποφάσεις μειώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα κρίσης. Γιατί ο

σίγουρα είναι ένα νιοντόν, η Γκάμπι Μορένο από τη Γουατεμάλα. Ήταν στον αέρα μας, 31 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο του 1985, όταν ένα άλμπουμ φαινόμενο έφτασε στην κορυφή και έμεινε για 9 εβδομάδες γράφοντας ιστορία. Αναμφισβήτητα το 5ο στούντιακό άλμπουμ των Dire Straits που ήταν το πρώτο άλμπουμ στην ιστορία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις σε μορφή CD. Οι πρωτιές του ασταμάτητες, έτσι έμεινε και στο νούμερο 1 22 εβδομάδες, 9 εβδομάδες στο Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες, 9 φορές πλατινένιο, ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Το άλμπουμ κέρδισε φυσικά βραβείο Grammy και το Rolling Stone το έβαλε στα 500 καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είχε πάρα πολλές πρωτιές σε πάρα πολλά πράγματα και η αισθητική του Mark Knopfler, το έχουμε ξαναπεί, μοναδική. Η βελούδινη, ωραία αισθητική του, γιατί είναι πάνω απ' όλα ένας αληθινός τραγουδοποιός που πάντα έχει να πει κάτι μέσα από τη μουσική του και στα προσωπικά του άλμπουμς που μόλις κυκλοφόρησε, και ένα φοβερό το τελευταίο του άλμπουμ, So Far Away, Dire Straits.

Dire Straits, κάνουν το θαύμα τους και 31 Αυγούστου φτάνουν στην κορυφή για 9 εβδομάδες. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών, το Brothers in Arms, υπέροχο και αληθινό, ανθρώπινο πολύ. Μαρκ Νόφλερ λοιπόν και η παρέα του. Να πούμε χρόνια πολλά στο Van Morrison, έτσι. Κλείνει τα 81 σήμερα ο Van Morrison από την Ιρλανδία. Ένα παιδί που μεγάλωσε με πολύ καλή μουσική χάρη στον πατέρα του. Ο πατέρας του δουλεύει σε ναυπηγείο και είχε μία από τις μεγαλύτερες συλλογές δίσκων στη Βόρεια Ιρλανδία. Οπότε δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Van Morrison μικρός, μεγάλος ακούγοντας blues, jazz, gospel. Μεγάλωσε με Ray Charles, με Solomon Burke, τα οποία όλα φαίνονται μέσα στη μουσική του. Έτσι μεγάλωσε και ο δρόμος τον έβγαλε, ευτυχώς για όλους εμάς και για εκείνον που έκανε την αγάπη του επάγγελμα και έδωσε τόσο πολλά. Εμείς θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τραγούδια που ένιωθε ότι δεν είναι ακριβώς δικό του στο στυλ του. Είχε στο νου του τον Φρανκ Σινάτρα όταν το έγραφε. Λέει, ωραία θα πήγαινε στο Φρανκ Σινάτρα. Ισχύει. Αλλά πήγαινε και στο Van Morrison.

Moon Dance λοιπόν με τον Van Morrison, και αυτό λέμε εκτός αέρα με τον Νίκο Σκλαβενίτη. Πόσο σημαντικό είναι η μουσική που ακούν οι γονείς στο σπίτι για το παιδί. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες είχαν γονείς, δηλαδή με πλειοψηφία νομίζω έτσι. Τις περισσότερες βιογραφίες, ιστορίες που έχουμε διαβάσει, οι γονείς ήταν μουσικοί, ήταν καλλιτέχνες, είχαν μέσα μουσικά όργανα στο σπίτι ή δισκοθήκη μεγάλη, όπως εδώ ο μπαμπάς του Van Morrison και πολλοί άλλοι. Φυσικά εννοείται άπειροι καλλιτέχνες που δεν το είχαν αυτό καθόλου. Δεν είχαν αυτή την πολυτέλεια, δεν το είχαν αυτό σπίτι τους. Ή πολλοί μουσικόφιλοι που δεν μεγάλωσαν με την ίδια μουσική που άκουγαν οι γονείς τους. Ο πατέρας του Freddie Mercury, ας πούμε, είχε ένα θέμα με τη μουσική που διάλεξε και του φάνηκε και λίγο ότι δεν είναι και πολύ σοβαρό επάγγελμα. Δεν ξέρω τι είπε μετά. Σίγουρα δεν συμφωνούσε με τον εαυτό του. Πάρα πολύ σοβαρό επάγγελμα αυτό που έκανε ο Freddie Mercury, αλλά μπορεί να μην άκουγαν τη μουσική που έπαιξε ο Freddie Mercury αργότερα, αλλά στο σπίτι άκουγαν ινδική και κλασική μουσική οι γονείς του Freddie Mercury. Δηλαδή η δουλίτσα είχε γίνει και εκεί.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότους. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότους. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: σου.
1: Τέρεζα Μπράμπα από Μαρή Φροές και βρεθήκαμε στη Βραζιλία μουσικά. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα. Αύγουστο στο τέλος του, καλοκαίρι έχει παράταση με το Σεπτέμβρη. Κλάουντια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Είναι ένα road trip μουσικό και ο Νίκος Σκλαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Lana Del Rey, Summertime.

έχει αυτό το έντονο δικό της περιβάλλον η Lana Del Rey. Summertime εδώ στον κόσμο. Μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα όπου και αν βρίσκεσαι. Τα μηνύματά σου στο Viber, Cosmos Radio, Messenger. Όλοι οι τρόποι επικοινωνίας, κόσμος δίπλα σου, όπου και αν είσαι. Η Melody Gardeau έρχεται στον αέρα μας σε μία από τις ωραιότερες στιγμές της. My One and Only Thrill, φοβερό άλμπουμ. Melody Gardeau, your heart is as black as night.

Ήταν στον αέρα μας Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Πώς η αλήθεια αντέχει ο άνθρωπος? Ο Νίτσε έλεγε ότι μερικοί γεννιούνται για να απολαμβάνουν τις αυταπάτες, άλλοι είναι καταδικασμένοι, αυτή είναι η λέξη, να βλέπουν την αλήθεια. Το πιο δύσκολο πράγμα, η αλήθεια, αυτό που φοβάται περισσότερο ο άνθρωπος να δει. Πώς η αλήθεια, έλεγε ο Νίτσε, μπορεί να αντέξει κανείς? Πόσο η αλήθεια μπορεί να τολμήσει ένα πνεύμα? Και αυτό έγινε για μένα, Λιονίτσι, πραγματικό μέτρο αξίας. Γι' αυτό και πολύ σωστά είχε πει ο Αριστοτέλης ο Νάσης στη Μαρία Κάλλας ότι έχει πολύ μεγάλο τίμημα να είναι κανείς ειλικρινής. Σαν να της έλεγε με έναν τρόπο να μην είναι. Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια, είχε πει η Μαρία Κάλλας. Κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω, έλεγε, αυτό το τίμημα. Μπόρεσε.

το Αντίνο, Ερμάνος Γκουτιέρες μπορούν να δημιουργούν αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα με τον τρόπο που παίζουν τις παραγωγές τους. Έχουν έρθει και στην Αθήνα τα δύο αυτά αδέρφια που τους μοιάζει πολύ ότι παίζουν να έχει έτσι ένα περιβάλλον δικό τους, όπως και στη φοβερή παραγωγή που ακολουθεί. Νομίζω και εντάξει, πιάνει ταβάνι στην τέχνη αυτή η μπάντα Union Station μαζί με την Alison Krauss σε μια εκπληκτική παραγωγή και μια ομάδα, το έχουμε πει, μουσικών, εντάξει, που έχουν πάρει και τα περισσότερα Grammy. Είναι πάνω στο ρεκόρ στην τριάδα οι Alison Krauss. Έχουν πάρει και Grammy για την παραγωγή τους μαζί με τον Jerry Douglas, με όλα τα όργανα που χρησιμοποιούν, η μίξη τους φοβερή και το περιβάλλον στα καλύτερα του, νομίζω, εδώ με το Αηδόνι. Alison Krauss.

It doesn't matter από το So Long, So Wrong, το άλμπουμ της Alison Krauss και Union Station, μια ομάδα μουσικών τόσο επαγγελματίες, φοβεροί άνθρωποι γενικότερα που συνεργάζονται υπέροχα και προσέχουν μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια σε οτιδήποτε ακούσει κανείς σε ένα δικό τους άλμπουμ. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται, γιατί ο Σαμπούζη έκανε ντουέτο με τον Leon Bridges και με τους Ερμάνους Γκουτιέρες έκανε ο Leon Bridges με πάρα πολλούς, κάνει ντουέτα συνέχεια ο Leon Bridges, και τώρα εδώ στο 2026 Σαμπούζη και Leon Bridges.

Burn It Down στο 2026 Σαμπούζη και Leon Bridges. Διαβάζω τα ζευγάρια που χρησιμοποιούν AI για να επικοινωνούν τσακώνονται λιγότερο, αλλά συνδέονται και λιγότερο. Γιατί η έρευνα δείχνει ότι βελτιώνει τα μηνύματα το AI. Δηλαδή, αν γράψει εσύ εκεί πέρα, θες να βρει, να πει έκανε αυτό, έκανε εκείνο, το AI τα κάνει λίγο καλύτερα, τα σμιλεύει, γιατί είναι έτσι yes man, το έχουμε πει. Δηλαδή, θέλει να τα λέει έτσι όμορφα, να τα γυαλίζει λίγο. Οπότε, όσοι χρησιμοποιούν στην έρευνα που έγινε, έτσι, χάνεται η αυθεντικότητα βέβαια. Έτσι, άμα μιλάς με AI, να τσακώνεσαι, άμα φτάσουμε μέχρι εκεί. Αλλά μιλάει μια καλύτερη έκδοση από αυτά που θα έγραφες εσύ, που θα ήταν μπαρούτ και φυτίλι. Έτσι. Νίκος Λαβενίτης φροντίζει τον ήχο μας. Βλέπω τον Πέτρο Αδάμ. Έχει γυρίσει από τις διακοπές του και θα σας κρατήσει παρέα. Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές. Ένα road trip μουσικό για τον Βασίλη από την Κεσαριανή. Slow Burn. David Bowie για το τέλος. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Φιλιά πολλά. Καλή εβδομάδα. Αύριο θα πούμε καλό μήνα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Καλοκαιρινός, καλοκαιρινός.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος ακόμα. Βρισκόμαστε όλοι, νομίζω, σε mood διακοπών και είναι απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια ζέστη και με τέτοιο καιρό. Όσο ο καιρός κρατάει στην Ελλάδα, έχουμε διακοπές. Όταν αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει καλά. Εδώ λοιπόν, ζωντανά παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλές μουσικές, με διάφορα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Γιατί ήμουνα, ακόμα και διακοπές που ήμουνα, ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα από όλους, θα μιλήσει για την Dolly Parton. Λέω, παιδιά, είμαι δυστυχώς η εκπομπή αυτή την εβδομάδα ήταν ηχογραφημένη και εκεί δυστυχώς που βρισκόμουν δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να προλάβω να φύγω για να γυρίσω να μιλήσουμε για την Dolly Parton. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την Dolly Parton και για την κηδεία και για το τι έγινε στην Αμερική και για το τι γίνεται συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιες τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε για την Dolly Parton πιο διεξοδικά. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε, για να μείνουμε λίγο ακόμα σε ρυθμό καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά.

Τζάβα, εδώ παρέα με τον Winston McCannaf, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και αυτός είναι ο Al Green, Forever and Al Green, να διασκευάζει To Love Somebody και Bee Gees.

πάλι αυτός είναι ο Al Green. Al Green που έκοψε, έφτασε τα 80. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 46 και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της R&B και της gospel, γιατί από εκεί ξεκίνησε την μουσική του καριέρα και την πορεία μαζί με πάρα πολλούς άλλους φίλους και μουσικούς, ακούγοντας Jackie Wilson όταν ήταν μικρός και νέος. Περιττών από πόσους και με ποιους έχει επηρεάσει ο Al Green την μουσική του. Πολύ περισσότερο όταν άκουσε τον Wilson Pickett και αργότερα τον James Brown. Έπαιξε και πολλά κομμάτια του Sam Cooke στα νιάτα του, και εδώ φυσικά με το Let's Stay Together το 72 έκανε το μεγάλο μπαμ τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη soul μουσική. Παραμένει μέχρι και σήμερα. Ηχογραφή, δεν ηχογραφεί στο ρυθμό που ηχογραφούσε στη δεκαετία του 70 και του 80. Ωστόσο, κάπου βάζει απλά μία πινελιά. Και μία πινελιά του Al Green είναι μία πινελιά στην μουσική. Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ο Al Green έχει ηχογραφήσει 4-5 κομμάτια, εκ των οποίων τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την διασκευή του Just a Perfect Day. Αυτό είναι το κομμάτι, το καινούριο τραγούδι του Jerry Roll, το Hands Up. Θα σου πω για τον Jerry Roll, γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά χθες στο Grand Ole Opry για ένα από τα πάρα πολλά tribute που θα γίνουν για την

Αυτός λοιπόν είναι ο Jerry Roll και η νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλλον νέα του δισκογραφική δουλειά περιμένουμε, το νέο του single. Έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που είναι ούτως ή άλλως μήνας προσαρμογής για τους περισσότερους, ανεξάρτητα ακόμα και για τα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, και τα παιδιά ξεκινήσουν σχολείο σε 11 μέρες. Μιλάμε για τα μικρά, γιατί όσα παιδιά ετοιμάζονται για πανελλήνιες και για

οτιδήποτε άλλο, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα τα διαβάσματα και εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και διάφορα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τον έχουμε ως μήνα προσαρμογής για πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έμαθα τα νέα, και δυστυχώς τα έμαθα γρήγορα, γιατί και ως μέλος του CMA δυστυχώς έρχονται αυτά τα νέα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, κατευθείαν έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και σκάνει άνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στις 25 του μήνα δύσκολα πήγα οπουδήποτε και ήμουνα δυστυχώς, όπως και όλοι, πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τηλέφωνο, βλέποντας εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία μηνύματα, post, ειδήσεις, break news, Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Περισσότεροι στην Ελλάδα ξέρουν την Ντόλι Πάρτον με το Jolene και το I Will Always Love You. Δεν είναι αυτό η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει καταρχήν 3.000 τραγούδια. Η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ακτιβίστρια. Η Ντόλι Πάρτον έχει κάνει τόσα πράγματα που δεν έχουν κάνει καλλιτέχνες σε τρεις ζωές. Και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μία από τις τραγουδίστριες, εγώ θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του 20ου αιώνα, όχι επειδή μου αρέσει country, επειδή ακούω country μουσική και το ξέρετε αυτό, όσο περισσότερο για αυτά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο τα πέρασε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια και το μεγάλο ερώτημα κοινής αποδοχής από όλους τους, από όλα τα genres, τα είδη αυτή τη στιγμή στη μουσική. Και η μεγάλη ερώτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το συζητάω και εγώ με ανθρώπους σε διάφορους κύκλους, είναι ποιος και ποια τραγουδίστρια θα είναι η άξια συνεχίστρια της Ντόλι Πάρτον στην τόσο μεγάλη καριέρα της. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ούτε λόγω των εποχών, ούτε λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, μια τραγουδίστρια, για τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον, από εκεί ξεκίνησε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει κάποιος που να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα δεν θα βρούμε και εύκολα απάντηση. Ο Τζέρι Ρόλ λοιπόν προχθές το βράδυ ήταν η Κάλλι Πίρς, Κάθι Ματία, η Μόλι Τέρτλ και πολλοί άλλοι. Είχαν βρεθεί λοιπόν στον Γκραντ Ολόπρι το Σάββατο, στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κηδεία, και εμφανίστηκε, ανέβηκε πάνω ο Τζέρι Ρόλ γιατί ήθελε και αυτός να μιλήσει.

Καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Δεν έχουμε διαγωνισμούς τώρα αρχή της εβδομάδος. Ωστόσο, πάντα μπαίνετε στα social media, Cosmos, στο Facebook και στο Instagram. Τρέχουν διάφορα πράγματα. Πάντα ακολουθείτε, κάνετε follow και like τα social media. Όπως και στο Messenger στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ακούω λίγο το πρωί το Λεωνίδα και το Γιάννη που λέγανε για το Nashville Airport, το οποίο θα γίνει θεωρητικά rename για το όνομα της Dolly Parton. Το αεροδρόμιο στο Nashville έχει το όνομα ενός ανθρώπου που είχε πολεμήσει και θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτή τη στιγμή άλλη ονομασία. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, το πρωί έλεγε ο Λεωνίδας γύρω στους 500.000, έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο κυβερνήτης στην πολιτεία θα έχει καμία αντίρρηση, ούτε κανένας, γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για να μετονομαστεί ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Ωστόσο όμως, μέχρι το Φλεβάρι που θα γίνουν και τα Όσκαρ και τα Γκράμι, θα γίνουν πάρα πολλά events, πάρα πολλές τελετές, πάρα πολλά tributes, όσα δεν έχετε φανταστεί για καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή, που έχει επηρεάσει τόσο πολύ τα μουσικά δρόμενα. Και μια από τις τελευταίες της μελωδίες ήταν με τον Chris Jansson και στην κιθάρα ο Slash να τραγουδάει 21 Forever.

Αυτός είναι ο Ενρίκε Μπουνμπούρι. Ο Ενρίκε είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ρόκερ της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον στο ισπανόφωνο τραγούδι, έτσι, γιατί μας έρχεται από τη Σαραγώσα, είναι Ισπανός. Ο Μπουνμπούρι έχει κλείσει τα 60, εδώ παρέα με τον με ένα από τα παλιά μέλη των Ορίσας. Τραγούδισε εδώ το Επεκάδο. Στην ταμπέλα γράφει ότι είναι η Ορίσας, δεν είναι η Ορίσας. Είναι ένα από τα μέλη των Ορίσας. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Φεύγει και ο Αύγουστος. Ένας Αύγουστος πάρα πολύ ζεστός. Ένας Αύγουστος με φωτιές, ένας Αύγουστος πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Πέναντι μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Dubby Corporation.

Αυτή είναι η Dabi Corporation. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν είχαν έρθει η Dabi Corporation στην Ελλάδα και είχαν εμφανιστεί και στο Cosmos Festival, μιλώντας μαζί τους ένα από τα μέλη, ο παππούς του είναι από την Πτολεμαϊδα, για να δείτε ότι από παντού έχουμε, υπάρχουν σχέσεις, ρίζες και δεσμοί με τη χώρα μας. Και αυτή είναι η Soul to Soul. Έκαναν ένα βράδυ στο Σάνι στη Χαλκιδική. Άνω κάτω ένα λόφο. Να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα θετικό λονδρέζικο κλαμπ.

Justin B, λοιπόν, keep on moving, joy και back to life. Προκάλεσε πραγματικά ενθουσιασμό, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Σάνι και στην Χαλκιδική είναι ότι ενώ έπαιξε κάποια από τα τραγούδια, λέει κάποια στιγμή θα παίξω το εμβληματικό Club Classics Volume 1, με το οποίο και η Soul του Soul είχαν συνδέσει το όνομά του με ένα από του πιο χαρακτηριστικού ήχου τη βρετανική μουσική σκηνή στα τέλη τη δεκαετία του 80, και εκτό ότι πούλησαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ, όπου αυτό μπορεί να μην λέει κάτι, όσο το όμω ότι άλλαξε ο ρυθμός, η μελωδία και ο ήχος στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο, και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, που ακούστηκε πάρα πολύ και στη Νότια Ευρώπη. Αυτός ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα μεταρρυθμιστές, γιατί φανταστείτε, λέγαμε με τον Jazzy B, δύο μέρες μετά από το Sunny θα έπεσε με την Gloria Gaynor, μετά θα εμφανιζόταν και θα άνοιγε την πάντα των Main Ingredient και κάποια από τα mail που έπαιξαν soul και disco classics στα 70s και στα 80s, ιδιαίτερα ενεργός και πραγματικά μέσα στο ρυθμό και μέσα στο groove. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, στο πανέμορφο Κύταρο, στον Νίκο και σε όσους μας ακούτε.

Και λίγο κινηματογράφο να έχει δει κάποιος, θα καταλάβει ότι πίσω από αυτό το κομμάτι η ενορχίστρωση είναι του Hans Zimmer και φυσικά το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Αυτό το στουδιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, βάζοντας μέσα την pop, την jazz, την R&B και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, This Music May Contain Hope, και έχει απόλυτο δίκιο και με τον τίτλο αλλά και με ό,τι έχει ηχογραφήσει η Rai μέχρι τώρα, που μπορεί να έχει βγάλει μόνο δύο άλμπουμ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ πρέπει να είναι ένα, τουλάχιστον υποψήφιο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που διανύουμε, και ας έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για να κλείσει το 2026, τέσσερις μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το άλμπουμ της Rai είναι πραγματικά case study, όπως πολλοί λένε και για το άλμπουμ της Ροζαλία. Αυτό όμως είναι πολύ στοχευμένο, πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται μέχρι και σήμερα με το τρίτο single, γιατί το ένα είναι φυσικά το Where's My Husband, το οποίο έχει κάνει ήδη ένα top billion στο Spotify, από την άλλη το τραγούδι με τον legend, τον Al Green, και φυσικά με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη, συνθέτη, παραγωγό που ακούει στο όνομα Hans Zimmer. Μέχρι τις 9. Πριν από 6 χρόνια ο ρόκερ Χουάνες διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen μέχρι τις 9, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρός και τον Καρόα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 9 είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Τον καλησπερίζουμε. Καλή σεζόν, Μπάμπη. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Sincere, did you know?

Joseph Ginones, Three Sincere's και Did You Know από το Love Story στο άλμπουμ τους που ηχογράφησαν το 2026. Και αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με το Sting. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο. When

Αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με τον Sting στο Tell Me While. Ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ από το Lottery που ηχογραφήθηκε το 2026 βάζοντας πολύ την τζαμαϊκανή ρέγγε και φυσικά το dancehall. Αυτόν τον ρυθμό που δεν είναι πρώτη φορά που το έχουν φτιάξει με το rub-a-dub όπως το λένε στη ρέγγε, στην Τζαμάικα, αυτόν τον ήχο. Τουλάχιστον ο Σάγκη παρέα με το Sting έχουν ηχογραφήσει και πριν από 15 χρόνια, βγήκαν και μια μικρή περιοδία αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι ο Sting θα έδινε αρκετές συναυλίες παρέα με τον Billy Joel. Ο Billy Joel, όπως ξέρουμε, μετά την δεν θα το έλεγα ατύχημα που έπεσε πριν από 8-9 μήνες ένα live, αλλά τελικά έχει διαγνωστεί με κάτι πολύ πιο σοβαρό και είναι ένας από τους λόγους που έχει σταματήσει να τραγουδάει. Έχει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως δείχνει τα πράγματα, κινητικό πρόβλημα. Μακάρι ο Billy Joel να επιστρέψει κανονικά στην... δεν είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς ηλικία, να επιστρέψει και να συνεχίσει να τραγουδάει. Ακύρωσε λοιπόν τα πάντα ο Sting, όπως και η Stevie Nicks ήταν να τραγουδήσει παρέα με τους υπόλοιπους δύο. Όλα αυτά ακυρώθηκαν, αλλάξαν τα πάντα. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, δυστυχώς κοιτάμε πρώτα την υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sting λοιπόν βγήκε για λίγες συναυλίες παρέα με τον φίλο του τον Σάγκη και παρουσίασαν το Lottery, όπως το παρουσίασαν και στην αμερικανική τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Teddy Swims. Teddy Swims που βρίσκεται στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, αργά ή γρήγορα, ο Teddy Swims μπορεί να επισκεφθεί και τη χώρα μας. Όταν στο Memphis και στο Nashville ηχογραφούσε και διασκεύαζε Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

Marvin Gaye και τον Blinding Lights, μια πολύ ωραία διασκευή. Αργότερα έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Teddy Swims και η καριέρα του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Πολλούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όσοι βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Riders of the Moon, από το Σουηδούς έκτες ο Λέιγ.

Αυτό είναι το Thrill is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα για το BB King Blue Summit 100. Το άλμπουμ που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Με 40 φίλους καλεσμένους. Όλη την αφρόκρεμα της blues, αλλά εδώ με την Τσακακάν και παρέα με τον Eric Clapton στην κιθάρα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ, έτσι όπως εξελίσσεται, και το λέω όπως εξελίσσεται γιατί δεν ακούς εύκολα 40 τραγούδια. Είναι ένα τριπλό βινίλιο, ένα διπλό ή τριπλό CD αν θυμάμαι. Αλλά ακούγοντας, ξέρεις, το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα τι θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι και το πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική του BB King. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Μποναμάσα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ήταν ένα από τα παιδιά που άκουσε ο BB King και μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή. Αλλά όταν τώρα παίζεις με τον Buddy Guy δίπλα που έχει ακουμπήσει τα 90, ή τον Geb Mo που θεωρείται θρύλος, ακόμα και τον πιτσιρικά με εισαγωγικά Christoph Kingfish Ingram, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έφτιαξε ο Τζο Μποναμάσα δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον BB King, είναι κάτι διαφορετικό. Και κρατάω απλά αυτό που έχει πει ο Eric Clapton, και για να το λέω, ο Clapton κάτι ξέρει περισσότερο προφανώς από μένα, και ως μουσικός και ως καλλιτέχνης και ως τραγουδιστής, ότι είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο Τζο Μποναμάσα, εγώ απλά θα είχα σταματήσει να παίζω, καθότι έχει προβλήματα υγείας ο Eric Clapton. Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχει. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα, για να βλέπουμε τον Clapton ακόμα να παίζει αραιά και πού, και μαθαίνουμε ότι θα κάνει και άλλο ένα Crossroads Guitar Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το φεστιβάλ που φτιάχνει και κάνει ανά 6-7 χρόνια αναλόγως. Καταλαβαίνουμε ότι ο Clapton είναι σε θέση και να τραγουδάει ακόμα και να παίζει. Αν τώρα από όλα αυτά για κάποιο λόγο οφείλεται και στη συνδρομή του Τζο Μποναμάσα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τζο και ο Eric. Άλεξ Κούμπα, παρέα με τη Λίλα Ντάουνς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η καινούρια δισκογραφική δουλειά, το καινούριο Extended Play του Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Leon Bridges από το Fort Worth, από το Texas. Ο Leon Bridges που παίζει soul και νέο soul φυσικά και R&B, αλλά πάντα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια από το Leon Bridges και ωραίες ηχογραφήσεις και ωραία ντουέτα εκπλήξεις, όπως και τώρα από το τελευταίο του άλμπουμ Extended Play με 4 νέα τραγούδια, αλλά παλιότερα τον έχουμε ακούσει να συνεργάζεται και με τη Miranda Lambert και με τους Screw Ambin. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ομάδα μουσικών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την country, από τη soul, μένουν όλοι στο Houston και στο Texas, οπότε κάποια στιγμή είναι επόμενο να συναντηθούν. Ο ίδιος εκτός ότι έχει κερδίσει και δύο γκράμι, ψέματα ένα, πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι, πριν από δύο χρόνια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, έχει κάνει και μερικά βήματα στο κινηματογράφο. Αν το θυμάστε, το 18 είχε παίξει το First Man στην ταινία που ήταν η ζωή του Neil Armstrong και το First Man on the Moon. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά, αλλά και σε ένα δράμα πριν από δύο χρόνια, το The Young Wife. Όλα αυτά για τον Leon Bridges που συνεχίζει, τραγουδάει, έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι μόλις 37 ετών. Όπως συνεχίζουν και ηχογραφούν εξαιρετικά μια ιδιαίτερα αγαπημένη μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή είναι η Coral. Ocean Apart.

0: I was a little kid. When I see the desert, I see an ocean. When I see an ocean, I see a desert. Each the image of the other, a sea of mirrors. And here I am, caught between both the form and the reflection, between fact and fiction, not knowing which role I'm supposed to be playing. Just go past the skin into the character. Go past the eye into the soul. And in the end, the only way you'll regain your mind is to bring it down to the rawest element of life and death. You hear me? Get outside and face it.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Coral. Βρεθήκαμε για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίταγα αυτές τις μέρες που κάθε μέρα ούτως ή άλλως βγαίνουν και νέα και καινούργιες ειδήσεις σχετικά με το θάνατο της Dolly Parton. Υπάρχει ένα πάρκο στο Νάσβιλ που λέγεται το πάρκο Walk of Fame, όπου έχει φυσικά, υπάρχει ένα αστέρι, για την ακρίβεια δεν είναι 100% αστέρι, είναι αστέρι, αλλά έχει και δεξιά ένα πάρα πολύ, μια πολύ ωραία πεταλούδα, που ούτως ή άλλως πεταλούδα είναι και το σήμα κατά τεθέν της Dolly Parton. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το butterfly. Εκεί λοιπόν κάθε μέρα πάνε και αφήνουν εκατοντάδες λουλούδια, θα έλεγα χιλιάδες, στην πόρτα στο σπίτι της. Μάλιστα η Dolly Parton όταν κηδεύτηκε πριν από μερικές μέρες το Σάββατο ξημερώματα, η ίδια είχε πει, το πολλοί υπολόγιζαν, τουλάχιστον όσοι δεν ήξεραν, ότι θα ακουστεί το I Will Always Love You ως τραγούδι όταν έπαιζε την ώρα του που θα γινόταν η ταφή, μετά την ταφή εκεί δίπλα στον επί 61 χρόνια Carl Dean, σύζυγο, άντρα της, και έναν άνθρωπο ο οποίος κράτησε πάντα πολύ, ήταν low profile σε σχέση με τη δουλειά και σε σχέση με το εμβληματικό αυτό όνομα και μέγεθος που ακούει στο όνομα Dolly Parton. Σίγουρα ο Carl Dean δεν ήταν ποτέ στη σκιά, απλά δεν ήθελε να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ήταν μια στάση και μια φιλοσοφία ζωής που την τήρησε από την πρώτη μέρα που γνώρισε την Dolly Parton μέχρι την μέρα που έφυγε, και μετά από λίγο καιρό η Dolly Parton τον ακολούθησε. Και λοιπόν ακούστηκε ότι θα ακουγόταν σίγουρα το I Will Always Love You. Το I Will Always Love You ακούστηκε στην κηδεία της Whitney Houston. Η αλήθεια είναι ότι η Dolly Parton πριν από 11 χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα ακουστεί ένα τραγούδι το οποίο είναι ένα κλασικό gospel κομμάτι, το είχε παίξει και κάποιες φορές και ο Elvis Presley. Μιλάμε για το If We Never Meet Again. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ακούστηκε to remember την ώρα της ταφής της Dolly Parton. The snows of December.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λουσέν, I Shoot You Dead. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα, να έχουμε όλοι καλό μήνα από αύριο που είναι Πρωτομηνιά και Τρίτη. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, θα συνεχίσει παρέα με τη Ρουμπίνη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μπάλθος και ο Χος Βέρντες, τους είδαμε και στην Αθήνα σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Ριλής. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τις 12, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Λοιπόν, αν οδηγείς και ανεβαίνεις στη Μεσογείο, έχει ένα φεγγάρι. Βασικά είναι η γωνία, η οπτική που το βλέπεις. Φαίνεται τεράστιο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και είναι Δευτέρα. Για να λέμε αύριο καλό μήνα. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Και αυτή ήταν η Cool and the Gang Cherries. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βραχνή φωνή. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Αντώνη. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επίθεση από τον Άρη. Άρης Τόμας.

Και ακολουθεί η Ολύμπια Βιτάλη σε ένα κορίτσι που μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο. Ωραία εισαγωγή. Μοιάζει πολύ με το επόμενο. Μαζί της ο Μαύρη Ξάμπρα. Ωραία εισαγωγή. Μοιάζει πολύ με το επόμενο. Μαζί της ο Μαύρη Ξάμπρα.

αύριο μπαίνει ένα Σεπτέμβρης ο οποίος είναι και μουσικός. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σιλβέρτ Χογέμ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο φρόντμαν τον Μαδρούγαδα. Τζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πιάνω μια φωνή, έρχεται ο Γάλλος Σλίμαν, 29 Σεπτεμβρίου. Αλλά και ένα αγαπημένο συγκρότημα, Villagers of Ioannis City, VSC. Βενσερέμος Live, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.

όσοι βεβαίως είναι φανατικοί της τηλεοπτικής σειράς The Sopranos, ξέρουν αυτό το τραγούδι. I woke up this morning, Alabama 3. Από το Brixton.

Απρίλη σήμερα το 81. Έχει γίνει και σερ, εννοείται. Βόρεια Ιρλανδία, μουσικός, τραγουδιστής, στιχουργός. Βαν Μόρισον.

από τις τελευταίες του δουλειές. What is gonna take, το άλμπουμ του 2022. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος. Absolutely, positively, the most.

άλμπουμ του Van Morrison κυκλοφόρησε το Γενάρη που μας πέρασε. 48. Somebody tried to sell me a bridge. Σε παραγωγή δική του. Κυρίως blues. Covers. Και πολλοί guest. Μεταξύ αυτών Elvin Bishop, Taj Mahal, Buddy Guy. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ένα σύμβολο του σεξ. Ηθοποιός, ακτιβιστής. Εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα τη δεκαετία του 70. Richard Gere.

Αλλά βεβαίως οι πολύ νεότεροι μπορεί να ξέρουν το γιο του, τον όμηρο Homer Gear, ο οποίος πρωταγωνιστής στη σειρά The Shorts και σκίζει βασικά.

νέα της Little Sims Lotus 2025. Η Lydia Kito μαζί της στο Only. Και μια σχολή που πιστεύω ότι άνοιξε η Little Sims, δηλαδή να έχει μουσικούς γύρω της, κάπως να είναι δηλαδή σε ένα σαλονάκι και να, να την περιβάλλουν βεβαίως τα όργανα, να δημιουργείται δηλαδή μια παρέα και κάπως έτσι να εξελίσσει τη μουσική. Πιστεύω ότι η Nogga Erez εδώ πάτησε. Hey, I'm smart. You dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Μας έκανε τη χαρά και την τιμή να έρθει το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. No Guy Rez, it's the next σίγουρα big thing σε πάρα πολλά πράγματα μουσικά. Και από εκεί σε κάτι γνωστό μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ένα καταπληκτικό cover στο Τζίνγκο από Τζίντον ενώ στην καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η NASA εκτόξευσε. Βέβαια αυτό κάνει, δεν κάνετε κάτι άλλο. Ποσοστήχησε, καλά έκανε. Νέο διαστημικό τηλεσκόπιο. Η Nancy Grace Roman θα μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια.

τώρα όσοι ξέρουν από τηλεσκόπια, το Hubble και το James Webb κοιτούσαν το σύμπαν μέσα από μια κλειδαρότρυπα, ενώ το Nancy Grace Roman θα σπάσει την πόρτα.

Με λίγα λόγια, θα έχει οπτικό πεδίο τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερο από αυτό του Hubble. Δυνατότητα μέτρησης του φωτός από ένα δισεκατομμύριο γαλαξίες

Λοιπόν, δύο μυστηριώδη φαινόμενα, mystery που λέει και η Αμυνταλία εδώ. Είναι να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν του σύμπαντος, αλλά και το μέλλον που συμβαίνει ταυτόχρονα. Νάνση Ρομάν Γκρέις, το τηλεσκόπιο αυτό κάτι θα καταφέρει.

DJ και παραγωγός Σαντάρ Μπαχάρ. Chicago, Illinois, 2015, ο Σαντάρ Μπαχάρ κυκλοφορεί το άλμπουμ TikTok. Ουσιαστικά είναι IP TikTok at the concert Σαντάρ Μπαχάρ.

band Neurotic Drum Band, η βάση τους είναι η Νέα Υόρκη. Elliot Taub, John Selway. Disco, Italo Disco. Αλλά και Classic House. Neurotic Drum Band. Σε μια Neurotic Adventure.

0: 93,6. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

δουλειά του Fontaine DC. Αυτό ήταν το Marianne. Και εδώ είναι η Bonobo με την Joy Crooks. Καινούργιες δουλειές. Distance in static. Always on your side.

το studio album κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου για τον Σαμπουζέ. Το ξέρετε από το Tipsy. Με έναν μεγάλο τίτλο, The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Και εδώ στην εργασία με Leon Bridges.

Μπάμπης Δούκαρ ήταν εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης ήταν κουράκι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. As we go. Alabama Shakes για το κλείσιμο. I feel hope is coming. Μέχρι ο Σεπτέμβρης. Το μικρό καλοκαιράκι. Καλό βράδυ.

μπαίνουν στην πίστα με ένα καινούριο. Αφήνουν πίσω τους τις καριέρες τους, όχι βέβαια, αλλά μετονομάζονται. Εδώ οι Mo Horizons μας παρουσιάζουν τους Ματαχάρι Sons και όχι μόνο αυτούς. Μας παρουσιάζουν και τη Μάργα Μουγκούαμπε, η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και έρχεται να συμπράξει με τη φωνή της. Ένα Soul and Berlin είναι που φτιάχνουν όλοι μαζί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ των Mo Horizons ή αλλιώς Ματαχάρι Sons. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα τραγουδάκια μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνά και διαλέγει τα τραγούδια και φύγαμε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Ο Ίντρις είναι εδώ με την Μάιρα Αντράντε. Ένα σημείο άκουα είναι αυτό που έφτιαξαν πριν από ένα χρόνο περίπου.

Είπε γη, τα κορίτσια μας που έμαθαν και ζουν στο Παρίσι ηχογραφούν εκεί. Offering είναι ο τίτλος της δουλειάς τους. Από όπου και αντλούμε το κομμάτι Asset.

Skin Shape ή αλλιώς Willy Dory. Επιστρέφει, ξαναχτυπά μόνος στο υγρό υπόγειό του, ηχογραφεί αυτό και το λέει πάρτο όπως είναι.

Θα επιστρέφουμε στο Gitkin για τις ιδιαίτερες παραγωγές που φτιάχνει, αλλά κυρίως για τα ταξίδια που κρύβει μέσα στα κομμάτια του. Εδώ παίρνει τις κιθάρες του, τις μουσικές του γενικώς, και φεύγει από το Brooklyn στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Εκεί εμπνέεται μέσα από τους Φίνικες και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ, Where the South Winds Wail, του λέει. Και μέσα εκεί κρύβεται και το Night Tripper, το δικό του Night Tripper.

συναντήσουμε τους Los Lobos, που πριν από χρόνια σε αυτό το άλμπουμ αφιέρωσαν την έμπνευσή τους στα τραγούδια που αγάπησαν. The World.

χωρίσουμε με τα κλεμμένα μας δώρα, με τις κλεμμένες μας στιγμές. Εδώ η United Future Organization μας δίνει ό,τι καλύτερο είχε. Stolen Moments.

Αυτό σήμερα τα κορίτσια έρχονται με το πρώτο τους άλμπουμ. Ονομάζονται Woman Sisters και εδώ έχουμε την κομματάρα τους, If I Let You.

Η Ezra Collective που έπεισαν και τους πιο δύσκολους ακροατές με αυτό το God gave me feet for dancing. Η Jasmine Lacey πρωταγωνιστούσε και οι Tasty or Not έβαζαν το κάτι της τους από το παρελθόν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε ένα κόγκα, το οποίο είχε σκάσει μύτη μόλις είχαμε δημιουργηθεί, πίσω στο 2002. Up, bust, learn out.

εδώ είμαστε. Στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τεκίλα και μουσικές. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει τραγούδια.

μένουμε στη μεξικάνικη πλευρά της ζωής. Ο Ήλι Ζακιέλ έρχεται και το μεξικάνο είναι εδώ, όπως επίσης και το υψωμένο χέρι των μουσικών.

0: Bueno, señores, voy a acabar con esto.
1: Bueno, señores, ώρα είναι να ακούσουμε και μια ρεπέτα σε αυτό το περίφημο Reproach. Ο Σιμπηλίνο είναι εδώ. Pura Kumik είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Madrida.
1: Έχουμε και τα κρυμμένα μας χαρτιά. Ένα από τα καλά κρυμμένα χαρτιά, τα οποία εννοείται θα μας πάρουν, είναι και αυτό εδώ, το Celia's Ball. Έρχεται με την υπογραφή του Bass Lexter Ensemble και το ακούμε ευθύς.

ατμοσφαιρικές exotic μουσικές από την Alice Russell και την περίφημη παρέα της, τον Quantic αλλά και τους Combo Barbara, που σκάνε μύτη στον Νίκο με αυτό εδώ το σημειλάω.

σε Latin Psych Soul Edit Πενιές. Θα βρεθούμε και εδώ αυτά που ξέρουμε θα τα ξεχάσουμε. Τεκέρο είναι ο τίτλος του κομματιού.

Οίκος αντοχής, ανοιχτός φιλόξενος, με ουρμέλ να φτιάχνει τις μουσικές και ο Κούμα να είναι ο τίτλος του κομματιού.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή και κυρίως για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.